0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 10 Ιουλίου, τελευταία ημέρα εργάσιμη εισαγωγικά της εβδομάδας, Παρασκευούλα σήμερα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο από την παγωμένη Μελβούνη. Μπορεί να έχει ήλιο, αλλά οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Είναι στους 7 βαθμούς αυτή τη στιγμή, το πρωί είχε 2 περίπου. 15 θα φτάσουμε. Ήλιο σήμερα, βροχές από αύριο και όλη την επόμενη εβδομάδα, μέχρι την Τετάρτη μάλλον, θα πάμε βροχερά. Συντονισμένοι εδώ στο Greek Breakfast Show, με Σάρα Ταλίδη μέχρι τις 1 παρακαλώ.

Γιορτούλες. Αμαλία. Η Αμαλία γιορτάζει σήμερα. Πολύχρονες λοιπόν, όλες οι Αμαλίες. Χρόνια πολλά. Εθνική εορτή Μπαχάμες, ανεξαρτησία εκεί από τις Βρετανούς το 73. Ημέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού, λέει Μεχέρ Μπάμπα. Αν είστε λοιπόν οπαδός του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα, τσιμουδιά σήμερα. Ημέρα Νίκολα Τέσλα. Ημέρα της επιστήμης πρόοδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών. Ημέρα πίνα κολάντα στο Πουέρτο Ρίκο. Γεννήσεις, τι έχουμε σαν σήμερα. Ο Νίκολα Τέσλα, στους θανάτους, ο Μαρ Σαρίφ. Ατά. Για να συντονιζόμαστε λοιπόν σιγά σιγά. Είπαμε Παρασκευούλα, μουσικούλες θα παίξουμε, ωραίες. Πάντα φυσικά παρέα με τη δικιά σας συντροφιά, έτσι δεν γίνεται αλλιώς, εδώ στην παρέα του ρυθμού. Έχω πεθάνει με Μητσοτάκη. Νίκο, το έχω δει 10 φορές. Μιλάμε, οι Τούρκοι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Το περπάτημα του Μητσοτάκη, παιδιά, έχω ρίξει πολύ γέλιο, πραγματικά.

0: Δεν σας βλέπω πολύ ζωηρούς σήμερα. Τι έγινε? Επειδή είναι Παρασκευούλα, σας βλέπω χαλαρούς. Δεν νομίζω να είσαστε χαλαροί. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις πολιτείες. Να πούμε το πείμα φυσικά και τις καλημέρες σε όλους. Αδελαίδα, καλημέρα, 17 βαθμούς σήμερα. Μπρίσμπεν, βροχούλες 21. Καλημέρα στην Καμπέρα με 13. Πολύ κρύο και το πρωί. Ντάρουιν στους 33. Χόμπαρτ στους 13. Καλημέρα στο Πέρμι 19. Καλημέρα και στο Σίδνεϊ που θα βρέχει σήμερα και θα έχει 17 βαθμούς. Έχω την εντύπωση. Λοιπόν.
1: Στο δίπλανό μου το γραφείο.
0: Έλα, Λίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στράτο, καλημέρα. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Μια χαρά είμαι, εσύ τι κάνεις?
2: Μια χαρούλα κι εγώ. Λίγο τσούζι, αλλά καλά είναι.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα, ναι, οκ.
2: Με τη σομπούλα, μια χαρούλα. Τι να κάνουμε, λίγο δεν κοιμήθηκα απόψε και είμαι σαν.
0: Γιατί?
2: Χαζούλα. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα εσύ Στράτο όλη νύχτα.
0: Ξενύχτησες?
2: Ξενύχτησα.
0: Ξενύχτησα.
2: Η πόρτα σου και εσύ εγώ.
0: Ναι, ωραίο γι' αυτό.
2: Αχ, τι να κάνουμε Στράτο, έρχεται οι μέρες που δεν κοιμάμαι. Αλλά καλά είναι. Μπορεί να ξαπλώσω τώρα εδώ στο καναπέ και να βλέπω και ποδόσφαιρο.
0: Μια χαρά.
2: Και εντάξει είμαι. Θα τη βγάλω την ημέρα. Μπορεί απόψε να κοιμηθώ. Μία μέρα κοιμάμαι, μία όχι. Τι να κάνουμε. Έτσι, έτσι. Τυχαίνει.
0: Ωραία ρε Πόλη.
2: Να πω καλημέρα.
0: Να πεις, να πεις.
2: Να σε καλά ρε Στράτο. Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα?
0: Θα κάνεις λίγο υπομονή. Τι να κάνεις, θα κάνεις λίγο υπομονή. Τι να κάνεις, θα πρέπει να με λυπηθείτε και εμένα.
2: Υπομονή μεγάλη, ναι, ναι. Είσαι κάθε πρωί μέσα στο σπίτι μου, τι ωραία. Χαίρομαι που σ' ακούω, τι ωραία. Καλημέρα κύριε Αντρέα, κύριε Ευαγγελία, Ανδριάννα, Αθανασία, Ευστρατεία, Ανούλα, Σοφία, Δώρα. Τι Δώρα δεν έχουμε ακούσει καιρό. Ναι, ναι, υπομονή, καλά λες.
0: Μην ακούς το ράδιο, εδώ να ακούς, μην ακούς το ράδιο.
2: Εγώ σ' ακούω, ναι. Δεν ακούω και το ράδιο, αλλά σιγά θα το βάλω και θα ξαπλώσω εδώ στο καναπέ, άμα με πάρει λίγο. Τουλάχιστον 2 ώρες, άμα κοιμηθώ είμαι μια χαρούλα. Yeah. Την αυτή δεν είπα, πώς τη λένε την...
0: Ποια?
2: Χθες που πήρε τηλέφωνο η Στέλλα μας, ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ μετά το μεσημεράκι πήγα για ψώνια Στράτο.
0: Καλά έκανες.
2: Τα έκανα τα ψώνια, λέω ας πάω γιατί δεν γίνεται, δεν άκουσα όλο το πρόγραμμα, αλλά τα μαθαίνω. Yes. Να είσαι καλά Στράτο μου.
0: Γεια σου Λινά, να είσαι καλά.
2: Καλό
0: και εσύ.
2: Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και τα λέμε από
0: εδώ. Bye bye, bye bye.
2: Έμειναν 2 εβδομαδίτσες και ναι. Θα μας φύγει. Να κάνουμε Στράτο, να πας καλά, να περάσεις. Με τους γονείς σου, μαζί με την αυτή θα πάτε.
0: Με τη γυναίκα μου,
2: ναι. Την Αμπρινή.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, τα παιδιά πήγανε πέρσι.
0: Πήγανε πέρσι, ναι.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία Στράτο μου, να περάσετε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Λίνα μου, bye.

0: Καλημέρα στο Μάρκο. Καλημέρα στο Μάρκο. Καλημέρα να στείλω στον Αντουάν. Είπαμε σήμερα θα πούμε και λίγα νέα και θα παίξουμε η μουσικούλα. Φυσικά θέλουμε να φτιάξουμε το Σαββατοκύριακό μας. Καλημέρα στη Ράνια. Καλημέρα στη Φωτεινή μας. Η Φωτεινή έχει στείλει μήνυμα πολύ νωρίς, 4 η ώρα, Φωτεινή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θερμόμετρο δείχνει μείον 2 στο αυτοκίνητο, αν είναι δυνατόν. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κρύο, Φωτεινή. Καλημέρα, Μίστερ, λέει ο Μίστερ Σέλφι, ο Νικόλας. Είσαι και ωραίο παλικάρι με το κράνος και το γυαλί αυτό. Μέσα στη νύχτα. Είσαι και πολύ λεβέντης που λέει.

Λοιπόν, τελείωσε εκεί η σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μητσοτάκης και γαμώ τα περπατήματα. Έτσι, τον έχουν κάνει viral εκεί σε όλα τα social media στην Τουρκία. Εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, δεν είναι και περπάτημα αυτό. Λες και είναι κάτι στραβό, κάτι γίνεται. Δεν παίζει το balance του, δεν ξέρω. Το πόδι του φεύγει το ένα, το σώμα πάει προς τα πίσω. Υπάρχει θέμα πάντως. Λοιπόν, έχουμε. Θα σας πω στο. Θα κλείσω από το Κουκουίσλαν, όπου έχουμε μεγάλη έρευνα σε εξέλιξη για μια νέα μητέρα που εξαφανίστηκε και από ένα σπίτι. Η Τζάνα Άμστρομ, λοιπόν, εθεάθη τελευταία φορά σε ένα κίνητο στον οδό Γκόρντον στο Νιουτάουν. Στο Τούμπα, όχι στην Τούμπα. Στο Τούμπα, λοιπόν, το απόγευμα της Τρίτης. Το λευκό Χιουντάι, λοιπόν, βρέθηκε κάτω από σε κάποιο δρόμο περίπου σε 6 ώρα το πρωί, την Τετάρτη, με την αστυνομία να ψάχνει, να κάνει έρευνα. Μάρτυρες λένε ότι το αυτοκίνητό της είχε εμφανιστεί στην περιοχή δεκάδες φορές τις τελευταίες μέρες. Ας ελπίσουμε η γυναίκα να είναι καλά. Ανησυχούν η οικογένειά της, αν είναι καλά η γυναίκα. Καθώς λένε ότι ίσως υπάρχει κάποια απαγωγή. Να πούμε ότι είναι μητέρα ενός τετράμινου γιου, 4 μηνών το μωρό της, το οποίο τώρα το φροντίζει η οικογένειά της.

Και εκεί που λέγαμε θα πάμε Ελλάδα, δεν θα πάμε Ελλάδα, θα πάμε Ελλάδα, θα πάμε Ελλάδα, σταματήσει ο πόλεμος, θα γίνονται οι πτήσεις. Έχουμε τώρα και εκεί την κλιμάκωση του πόλεμου πάλι του Ιράν. Τι να πω ρε. Πύραυλος ο ένας, πύραυλος ο άλλος. 10 λέει βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν αντίο αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία εχθές, σύμφωνα με, με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Στρατιωτική βάση εκεί στη Βόρεια Ιορδανία ήταν ο στόχος. Τι να πω. Εν τω μεταξύ έχουμε έκκληση και προς το Κογκρέσο να περιορίσει τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ. Οι αντίπαλοι δηλαδή του Τραμπ προτρέπουν το Κογκρέσο να περιορίσει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου, καθώς έχουμε τις νέες μάχες στη Μέση Ανατολή. Κάποιος λέει ψέματα, ποιος δεν τηρεί την εκεχηρία, ποιος, δεν ξέρω.

Το καθάρισε το ματσάκι η Γαλλία. Το καθάρισε με 2-0 λοιπόν η Γαλλία το ματσάκι. Είχαμε ελπίδα, έλεγα μήπως και αντισταθεί το Μαρόκο. Τώρα έχουμε αύριο παιχνιδάρα, 5 ώρα το πρωί, Ισπανία με Βέλγιο. Ποιος λέτε? Ισπανία λογικά, έτσι. Νορβηγία, Αγγλία. Βλέπετε Αγγλία ή βλέπετε Νορβηγία?

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα και το επόμενο. Για εσάς που θέλετε και να ζητάτε, φτιάχνετε κάποιο σπίτι, είστε τεχνίτες ή είστε builders οι οποίοι φτιάχνουν σπίτια και συνέχεια, ξέρετε, ψάχνετε για δομικά υλικά καλά και αυτά. Η Αυστραλία μετατρέπεται σε χώρο απόρριψης, λέει, φθηνών κινέζικων οικοδομικών υλικών. Παρακαλώ, με ανησυχητικές νέες δοκιμές να αποκαλύπτουν ότι τα εισαγόμενα παράθυρα και οι πόρτες δεν πληρούν τα αυστραλιανά πρότυπα και μάλιστα καταραίουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Μιλάμε για τα αλουμίνια, έτσι, που έρχονται, που πολλοί φέρνουν από την Κίνα και το νερό μπαίνει μέσα. Δοκιμαστήκαν λοιπόν ανεξάρτητες εργαστικές δοκιμές που ανατέθηκαν από τοπικούς κατασκευαστές. Αποκάλυψαν ένα κρυφό πρόβλημα στον κατασκευαστικό κλάδο, με τις δοκιμές πίεσης λοιπόν να δείχνουν καταστροφικές βλάβες στα παράθυρα αυτά που είναι εισαγωγής από Κίνα και πόρτες αλουμινίου, που τα βλέπουμε και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα στα νεόδμητα σπίτια και γραφεία. Πάρτε αλουμίνιο από την Ελλάδα που είναι το καλύτερο αλουμίνιο. Πολύ μπροστά στο αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ με τα αλουμίνια, αλλά πηγαίνεις στο παράθυρο σε απόσταση 10 πόντων και νομίζεις ότι έχεις air conditioner με το... Το βράδυ ειδικά που έχει κρύο και αναγκάζεσαι να κατεβάσεις τα blinds για να μην μπαίνει τόσο πολύ το κρύο μέσα. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς αυτό. Μιλάμε τα panels, τα τζάμια. Δεν ξέρω, αλλά λες και έχεις κάτι το οποίο βγάζει κρύο αέρα, ρε παιδί μου. Πώς θα ζεστάσει το σπίτι? Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και φανταστείτε τώρα, το λένε και επίσημα πλέον, έτσι. Σου λένε και επίσημα ότι ξέρεις κάτι, μην παίρνετε από την Κίνα γιατί δεν περνάνε τα τεστ. Και αν δεν περνάνε τα τεστ, γιατί τα επιτρέπετε και τα εισάγουν? Λέω εγώ τώρα. Τώρα το ανακαλύψατε. Το 87,7% λέει % των εισαγωγών στα αλουμίνια, 87% προσέχετε το νούμερο, που ελέγχθηκαν δεν πληρούσαν τα ελάχιστα αυστραλιανά πρότυπα. Φυσικά θα μου πεις τώρα, τα προηγούμενα αλουμίνια που βάζανε τα τηρούσανε? Όχι. Δεν ξέρω πώς τα βάζανε αυτά τα καφέ τα αλουμίνια, πραγματικά.
1: Κρατάς νύχτες και όνειρα.
0: Δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω.

δεν ξέρω αν δουλεύει τον κόσμο ο Κούλης, αλλά δεν είναι περπάτημα αυτό. Σε παίρνει. Πρέπει κάτι να κάνει. Κάνει, ξέρω, πάει σε κέντρο αποκατάσταση το

Να βάλω Λοκομόντο Οδύσσια. Έλα μην το στεναχωρείς τώρα και αγχωθεί αυτός. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Γεια σου ρε.

Εδώ μεταξύ ο Τραμπ άλλαξε 3 αεροπλάνα για να πάει στην Αμερική. Τον ενημερώσαν, λέει, για σχέδιο δολοφονίας του. Άφησε το καινούριο το καρά αεροπλάνο που του κάναν δώρο οι Σαουδάραβες, το καινούριο Air Force One. Πήγε στην Αγγλία, με άλλαξε, πήρε το άλλο το Air Force One, γιατί λέει δεν έχει τα πρότυπα σε περίπτωση επίθεσης όπως το παλιό. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Πέθανε και η Bonnie Tyler. Πόσο χρονών ήταν η Bonnie Tyler, 75, εκεί, ε. Bonnie Tyler, φίλε, πολύ φοβερή. Μπορούν να τα σταματήσουν, λέει, στο Τελωνείο άμα θέλουν, αλλά μερικοί βγάζουν παραδάκι, λέει ο Μανουέλ. Καλημέρα, Μανουέλ. Βγάζουν, ε. Τώρα ξανασπώ και την αλήθεια τώρα. Τα αλουμίνια τώρα εδώ πέρα στη... Δεν είναι. Εγώ όταν πρώτο ήρθα εδώ και είδα τα αλουμίνια αυτά τα ψεύτικα τα καφέ. Εμείς έχουμε συνηθίσει τα αλουμίνια να μην περνάει αέρα, να μην περνάει κρύο, να μην περνάει ζέστη, ανακυκλώμενα, αναδυόμενα, πώς τα λένε, να πούμε, ανακλεινόμενα. Και μου φάνηκαν, δηλαδή, βλέπεις σπίτια τώρα που κάνει, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο και τα αλουμίνια είναι χαρτί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι κινέζικα ή ναυταλέζικα. Πάντως φανταστείτε τα κινέζικα που απορρίπτουν και όλα, φανταστείτε πώς ήταν αυτά. Απίστευτο, ναι. Κι όμως αυτά τα πουλάνε. Τα κάνουν εισαγωγή. Και του δίνουν και επιλογή. Το Ισραήλ, λοιπόν, ήταν αυτό που ενημέρωσε οι ΗΠΑ για το νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ. Εμένα, είπε ο Τραμπ. Ο ίδιος το δήλωσε. Είμαι, λέει, ο νούμερο ένας στόχος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τετέλεστε, νομίζω. Παρετήθηκε και ο Πολάκης. Μάχη, λέει, Πολάκη Παπαδούρου για τη διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τώρα. Αυτοί τώρα θέλουν να πάνε να γίνουν πρόεδροι του 1%. Γιατί τόσο πιάνει. 1,5% πιάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απίστευτο, που το λέμε. Κάποτε ήταν κυβέρνηση. 1,5% πιάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί τώρα τι θέλουν, να πάνε με το 1,5% να γίνουν πρόεδροι και να ανεβάσουν το κόμμα. Δηλαδή, ποιο θα το ανεβάσει το κόμμα, ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης. Για να καταλάβω, δηλαδή.

Καλημέρα στην Όλγα την Παυλίδης. Καλημέρα Όλγα μου. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα, σαν το έστειλα στο Τσάρλι, δεν πήρα απάντηση και λέω αυτό ήταν. Μας έγραψε κανονικά. Όχι, έχω πρόβλημα. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Εγώ δεν μπορώ να μπω. Εσείς μπορείτε να στείλετε, εγώ δεν μπορώ να τα δω. Να ρωτήσω μήπως η κοινότητα ξέρει κανέναν Έλληνα ψυχολόγο που μιλάει ελληνικά για ένα φίλο που χρειάζεται. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τους ακροατές, φίλε μου, Εμμανουέλ. Αν ξέρει κάποιος κάποιον ψυχολόγο εδώ στη Μελβούρνη που μιλάει ελληνικά, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας δώσετε το τηλέφωνο του ή να μας στείλετε μήνυμα, γιατί υπάρχει άνθρωπος που χρειάζεται, έχει ανάγκη και πρέπει να τον δει ένας ψυχίατρος. Αν έχετε κάποιον ψυχίατρο λοιπόν που μιλάει ελληνικά, καλό θα ήταν.

0: στην Ελλάδα. Η δικιά μας υπουργός εξωτερικών, η Πένι Γουόνγκ, λέει ότι και χειρία Αμερικής και Ιράν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ζητά αποκλιμάκωση. Πάντως στην κηδεία εκεί του Ελ Χαμενεΐ κρατούσαν πλακάτ με τις λέξεις «Σκοτώστε τον Τραμπ». Αλλά ρε παιδιά, αυτό που με ξεπέρασε τελείως, να σας πω, χθες έπεσα σε ένα βιντεάκι από αυτούς, ξέρετε, που θέλουν να πηγαίνουν να πηγαίνουν στην Παλαιστίνη, να το παίζουν, ξέρω εγώ, με τον εθελοντισμό, Greenpeace και όλα αυτά, τους αλληλέγγυους, παιδί μου, τέλος πάντων. Μου έκανε εντύπωση αυτά που λέει η κοπέλα και το κράτησα για να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Είμαι Κωνσταντίνα Καρτσιώτη, μέλος αποστολής μέχρι τη Νίκη. Και σήμερα στο αεροδρόμιο της Κολονίας μας σταμάτησε η αστυνομία της Γερμανίας τελείως παράτυπα, έτσι ώστε να μην μας αφήσει να μπούμε στην πτήση για Γερεβάν, για την Αρμενία, και μετέπειτα από εκεί θα συμμετείχαμε στην τελική κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος θα κηδεύεται τελικά αύριο στη Μασχάτ. Μας απαγόρευσαν το να μπούμε στο αεροπλάνο. Τελείως ξεκάθαρα έδειξαν το ότι επειδή το ταξίδι μας είχε τελικό προορισμό το Ιράν, απαγορεύουν το να υπάρχει αυτή η πτήση, να μπούμε στην πτήση για το Γερεβάν. Μετά από εκεί, ενώ αρνηθήκαμε αυτό το τελείως παράτυπο γεγονός, καθώς η πτήση μας ήταν για Γερεβάν και έπρεπε να μπούμε, με τη βία μας οδηγήσανε στο τμήμα, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά έγιναν όλες οι παράτυπες με τη βία, θέλαν να πάρουν αποτυπώματα, φωτογραφίες, και ουσιαστικά δείξανε για ακόμη μια φορά το πόσο ο υπεραλισμός της Γερμανίας συνεργάζεται με τον υπεραλισμό των ΗΠΑ και τον σιωνισμό. Λέμε ξεκάθαρα το ότι η πορεία μας στο Ιράν θα γίνει, θα ζητήσουμε δικαιοσύνη για τα 168.
0: Τι έγινε? Τι έγινε, κοπέλα μου? Την κόψανε και από εδώ να μου.

0: Έλα ρε Μανέλα. Έλα ρε Μανέλα.
1: Καλημέρα. Ο επόμενος που

0: φεύγει αύριο, ναι, φεύγει αύριο, ναι, ναι, εντάξει,
1: κατάλαβα. Εγώ γιατί δεν πάω φέτος.
0: Ναι.
1: Εγώ τα έχω μυριστεί τα πράγματα, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα γιατί την κόψανε, την ρίξανε το ίντερνετ όταν μίλαγε.
0: Ήθελες να την ακούσεις κι άλλο? Ήθελες να σου δώσει πληροφορίες δηλαδή, ότι θα πάει στην κηδεία του Χαμενεΐ, ξέρω εγώ.
1: Τι με νοιάζει εμένα, ρε, που θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα, παρασκευιάτικα. Ρε, παρασκευιάτικα, θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Αυτές πληρώνονται από κάπου. Όλοι αυτοί δηλαδή, με όμικρον γιώτα, πληρώνονται από κάπου να γαβγίζουν και αυτά τα παιδάκια. Κάπου τα παίρνουν. Όπως είπες προηγουμένως, ότι ποιος θέλει τώρα να κάνει. Στρατό πριν και όλα αυτά με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Η Αυστραλία από μόνη της έχει βγάλει τα μάτια της με τα ίδια του στα χέρια. Έτσι. Είχαμε εδώ πέρα πριν 20-30 χρόνια, 40 και πηγαίνοντας πίσω, τους μήλους που βγάζανε τα ξύλα.
0: Ναι.
1: Είχαμε τους ρόγκες, τους ανθρώπους πηγαίναν εκεί, επαγγελματίες, κόβανε τα δέντρα, τα κατεβάζανε κάτω, τα φτιάχνανε, τα πλανιέρανε στους μήλους, τα βάφανε, ας πούμε, όλα αυτά. Και τα χρησιμοποιούσαμε στην τεχνική εδώ πέρα, δηλαδή στο building. Αρχίσανε οι γκρίνιες, φωνάζανε, αρχίσουν ένας φωνάζει, αρχίζουν οι αριστεροί, ξέρω εγώ τι είναι αυτοί που φωνάζουν τώρα όλοι εκεί για το περιβάλλον και αυτά. Και τα σταματήσανε, το ένα μετά το άλλο τα κλείσανε. Τώρα από πού παίρνουμε ξύλα, από την Νότια Αμερική, από τον Καναδά, δεν ξέρω από πού αγοράζουμε. Πόσες δουλειές χαθήκανε, πόσα εργοστάσια κλείσανε και το ένα και το άλλο. Και πάμε τώρα. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν καταστρέφαν το περιβάλλον, ίσα-ίσα το φτιάχναν το περιβάλλον, γιατί κόβανε τα δέντρα από τη μία και γινόταν αναγκαστική αναδάσωση πάλι πίσω.
0: Να.
1: Και πήγαινες πάνω στα βουνά εδώ στη Βικτόρια ειδικά και έβλεπες σκάλες τα, ας πούμε, τα δάση να ξαναμεγαλώνουν. Πόσα παίρνει, 10, 20, 30 χρόνια να μεγαλώσει ένα δέντρο, ας πούμε. Υπήρχε πάλι η αναφύτευση των δέντρων και ήταν ένα ωραίο πράγμα. Το οποίο αν τα αφήσεις στο δάσος, τα αφήσεις και γίνει μόνο το δάσος, θα πάρει φωτιά μια μέρα, γιατί από κάτω όλα αυτά που πέφτουν και τα φύλλα και αυτά και οι ρίζες που βγαίνουν γίνεται ένα μπάχαλο. Έχουμε τώρα τους γκρίνις πάλι και λένε ότι δεν θα πας στο δάσος, ας πούμε, και δεν μπορείς ότι το πεσμένο το δέντρο να το σηκώσεις, να το κάψεις όταν κάνεις κάμπινγκ, γιατί έχει, λέει, μυρμηγκάκια από κάτω και και σχολικάκια και θα πεθάνουν. Ρε, πάμε καλά.
0: Καλά πάμε, γιατί.
1: Πάμε καλά. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στην κυβέρνηση, ρε.
0: Να, τώρα που είπε για κυβέρνηση, ρε φίλε. Όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι τόσο ξόφθαλμο αυτό που έγινε με τον Ινδό ηγέτη που επισκέφθηκε την Αυστραλία. Δηλαδή,
1: δεν είδα τίποτα σε αυτό, μόνο το άκουσα.
0: Επισκέφθηκε την Αυστραλία. Τον επήγανε στο Marvel εκεί στο στάδιο, δεν ξέρω αν το λέω καλά. Είχε 40.000 Ινδούς μέσα. Άμα ακούσετε, δηλαδή, πώς γλύφανε ουσιαστικά τον Ινδό πρωθυπουργό, ακόμα και ο ίδιος του έκανε εντύπωση. Έτσι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι είναι ψηφαλάκια, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι τόσο ξόφθαλμο αυτό που γίνεται.
1: Γιατί το κάνανε αυτό, δηλαδή ποιο είναι το point, δεν το κατάλαβα.
0: Το point είναι, κοιτάξτε να δεις κάτι. Τώρα η κυβέρνηση των εργατικών, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα βγει την επόμενη. Δηλαδή. Και θα έχουμε αλλαγή κάποια στιγμή όταν θα γίνουν εκλογές. Προσπαθούν με χίλιους τρόπους τώρα, από ό,τι καταλαβαίνει.
1: Δηλαδή να βάλουν ψηφοφόρους στους Ινδούς, αυτό λες.
0: Βέβαια, όταν οι Ινδοί είναι μεγαλύτερη κοινότητα μετά τους Άγγλους.
1: Ποιο μεγαλύτερη κοινότητα, 10,5 εκατομμύρια είναι οι Ινδοί στην Αυστραλία από τα 27 που είμαστε όλοι.
0: Σου λέω ότι είναι μεγαλύτερη κοινότητα μετά τους Άγγλους, υποτίθεται, στην χώρα. Τώρα, δηλαδή, εντάξει, το κάνουν παντού αυτό και στη δικιά μας το κάνουν και στο φεστιβάλ, έρχονται γιατί δεν έρχονται γιατί μας αγαπάνε πάρα πολύ, έρχονται γιατί να πούν τα καλά τους λόγια και να φύγουν. Για να επηρεάσουμε τους ψηφοφόρους. Το ξέρουμε αυτό τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο έπεφτε από τα σύννεφα. Αλλά ήταν τόσο ξόφθαλμο ο τρόπος ο οποίος έγλυφε τον Ινδό ηγέτη και ο Αλμπανές και η πρωθυπουργός εδώ της Αυστραλίας η Άλαν, που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Τεράστια, τον πήγανε.
1: Θα το κοιτάξω αυτό που είπες τώρα, αλλά θέλω να σου πω κάτι, ότι και οι Ινδοί, επειδή έχω 2-3 άτομα στη δουλειά μου και ξέρεις, μιλάμε λίγο, είναι, ας πούμε, 25-28 χρονών, 30 χρονών ανθρώποι, δεν είναι μικροί. Τι γίνεται, δεν τον αγαπάνε όλοι αυτό να είναι. Δηλαδή είναι οι Μπατζάμπι, ας πούμε, που δεν το θέλουν, είναι οι άλλοι Χίντου που το θέλουν. Ξέρω εγώ, και αυτός κάπου κλείνει. Και έχουν, μην ξεχνάς ένα άλλο πράγμα, στην Ινδία έχουν 400 κάπου εκατομμύρια μουσουλμάνους, τους οποίους δεν τους μεταχειρίζονται καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι και στην. Εντάξει, εδώ η Αυστραλία το έκανε αυτό που λες, ναι, το κατάλαβα τώρα τι λες. Αλλά και στην Ινδία δεν τον πολύ θέλουν και αυτόν, δηλαδή όλοι τους. Τώρα πώς έχει βγει ο άνθρωπος, έχει βγει 2 τετραετίες. Κάτι πρέπει να κάνει σωστό. Δηλαδή καλό για να βγει 2 τετραετίες.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Ναι, ναι, κάτι, αλλά δείχνει η Αυστραλία πια ότι κρεμόμαστε, δηλαδή, από εξωτερικούς φορείς για να κυβερνάμε εδώ, δηλαδή για τη θέση μας. Για τη θέση μας. Έτσι, τα ίδια με την Ελλάδα έχουμε και εδώ.
0: Ναι.
1: Έτσι κάπως πάει.

0: και στην Ελλάδα τους δίνουν η υπηκότητα ή ξέρω εγώ άδεια παραμονής για να παίρνουν ψήφους. Εδώ την άλλη φορά βγήκανε προχθές ότι πήραν 10.000 ψήφοι από τους γύφτους ή δεξιά, κάπως έτσι. Πληρώσανε. Και στο τέλος τους πήγαν 5 μόνο. Οι γύφτινοι και έξυπνοι, φάγανε και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, καλά, δεν πήγαν καθόλου να ψηφίσουν.
0: Ναι, εντάξει, οι γύφτοι τα πριν και φεύγουν. Α, πάντα βρει ποιο είναι μετά. Εντάξει, αλλά δηλαδή φτάσαμε στη γυφτιά. Δηλαδή, είδε, ρε φίλε, πώ γίνεται, δηλαδή, πώ γυρίζει ο τροχό. Δηλαδή, η γυφτιά τη κυβέρνηση, α πούμε.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
0: Η γυφτιά τη κυβέρνηση. Και ένα άλλο πράγμα να τελειώσω. Με το αλουμίνιο που είπαμε, είναι τα μεροκάματα στην Αυστραλία δυνατά, δηλαδή ακριβά. Είναι τα Ιούνια, ας πούμε, τα δεύτερα και μετά είναι και το, πώς θα το πούμε, ας πούμε, ότι η Κίνα θέλουμε, δεν θέλουμε, έχει μπει μέσα παντού, αφού κάνουμε export το αλουμίνιο από εδώ, τους θέλουμε και το φτιάχνουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αυτοί το ξαναφέρουν πίσω μισοτιμή. Έχουν τα εργατικά φτηνά, έχουν προδέψει πολύ στην τεχνολογία. Εντάξει, τώρα αν η ποιότητά τους δεν είναι καλή, είναι από τον κάθε έναν individual που λένε, ας πούμε, τι θέλεις να βάλεις μέσα στο σπίτι σου. Τώρα δεν μπορείς να συγκρίνεις, ας πούμε, τους Κινέζους με την αλουμίλ στην Ελλάδα, έτσι, που είναι τέρας.
1: Αλλά γενικά δεν μπορεί να συγκρίνεις το αλουμίνιο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι από τα καλύτερα αλουμίνια στον κόσμο. Έτσι, έχουμε, γι' αυτό, έχουμε και μεγάλη εξαγωγή. Έχουμε και μεγάλη εξαγωγή αλουμίνια.
0: Ναι. Πέρυσι μίλαγα με ένα παιδί που δούλευε στην αλουμίλ. Εγώ ήξερα τον πρώην συνέδριο της αλουμίλ, τον Γιώργο, είχε έρθει και εδώ. Ήταν δύο συνέδριοι αυτοί οι παπάδες τους, ήταν αδέρφια. Και τον έναν τον είχαν απαγάγει κιόλα, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Κάτι χρόνια. Ναι, τον έναν. Αυτός είναι που έχει κρατήσει, νομίζω, τώρα την επιχείρηση. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι πάνε στην Ιταλία, παίρνουν αναβαθμίσεις από μόδα, δηλαδή τεχνικές και τα πάντα όλα. Είναι τεράστιοι εκεί πέρα. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και έχουν προχωρήσει και σε άλλα επίπεδα από ό,τι μου λέγε, εκτός του αλουμινίου, βέβαια. Αλλά είναι μεγάλοι. Αλλά και εκεί είναι ακριβώς τι θέλει. Εδώ τώρα βλέπεις ότι δεν μπορεί ένας builder να φτιάξει ένα σπίτι. Δεν το στοιχίζει. Δεν μπορεί με την έννοια πια ότι τον έχει ρημάξει η εφορία. Τον έχει ρημάξει το εργατικό, τον έχει ρημάξει το Γιούνιο και στο τέλος ο άνθρωπος βλέπει όπως να κάνει ένα σπίτι, να το πουλήσει, να πάρει 50 χιλιάρικα. Κατάλαβες. Ξέρω άνθρωπο εγώ εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στο Πρέστον. Έχει 250 άτομα δουλεύουν σε αλουμίνιο, εργοστάσιο δικό του και τζάμια και δεν έχει δουλειά. Ενώ ο δικός μας άνθρωπος.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί έχει κατακλείσει το import.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις τι. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, αυτό το έργο με τα αλουμίνια. Νομίζω ότι δεν επιτρέπω τα διπλά τζάμια για λόγο ασφάλειας.
0: Πού εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι, νομίζω τα διπλά τζάμια επιτρέπονται. Γιατί πρέπει να είναι. Αν δεν βάλεις διπλά τζάμια, δεν παίρνεις άδεια, νομίζω.
1: Νομίζω τα διπλά τζάμια λόγω φωτιάς και πυρκαγιάς ότι δεν μπορούν να σπάσουν και υπάρχει κάτι τέτοιο. Ή κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν ξέρω, κάποιος μας ακούει. Γιατί δεν βλέπεις διπλά τζάμια, βασικά.
0: Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι αν τώρα το καινούριο σπίτι που χτίζεις δεν έχει τις προϋποθέσεις, ας πούμε, του κυκλώματος του νερού για τον κήπο και κάτι άλλο, τα heating, τα cooling του, δηλαδή τα standard που έχει βγάλει η κυβέρνηση, δεν σου δίνουν άδεια. Νομίζω είναι και τα παράθυρα είναι για ηχομόνωση είναι ή για κρύο as well. Δηλαδή κάτι πρέπει το παράθυρο να είναι το τζάμι, ας πούμε.
1: Πιο κρύο, τι κρύο, αυτό βγάζει περισσότερο κρύο. Καλύτερα να το έχεις ανοιχτό, να είμαι παρά κλειστό. Αλήθεια μου λες τώρα.
0: Δεν ξέρω, σου λέω τα καινούργια standards. Αν κάποιος είναι στην οικοδομή να μας πει, να μάθουμε κι εμείς. Αλλά πρέπει να τηρείς ορισμένες προϋποθέσεις για να πάρεις την άδεια για να χτίσεις σπίτι. Τέλος πάντων. Δεν μου λες τα πιστόλια τα πήρανε ο Τραμπ και όλα αυτά.
1: Όλοι τα πήρανε εκτός από το Σταρμ.
0: Αυτόν το γραμματέα του ΝΑΤΟ.
1: Τα άφησε εκεί, λέει αυτός.
0: Δεν μου λες, τα άφησε γιατί θα τα πάρει το επόμενο Μητσοτάκη που θα γίνει πρόεδρος. Κάπου εκεί θα τον.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, σας αφήνω, πάω να ανοίξω.
1: Έγινε. Άντε, καλή δουλίτσα.
0: Τα λέμε, καλή συνέχεια.
1: Bye. Ο Τάσος λέει: τροφή για σκέψη, λέει, να εφαρμοστεί ως κανόνας του σταθμού στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής να ακούγεται μόνο ξένη μουσική και μόνο ξένος στίχος για ευνόητους λόγους. Πιστεύω να κατάλαβες, λέει. Εδώ στείλε μου, κάντε μου λίγο στα ψηλά, γιατί τώρα αργώ και λίγο.

0: Η Αυστραλιανή κυβέρνηση Μαστέλο Εμμανουέλ απορρίπτει την απαγόρευση εισαγωγής έφλεκτων επενδύσεων. Το προϊόν λέει είναι νόμιμο όταν χρησιμοποιείται σε χαμηλά κτίρια και πινακίδες. Γι' αυτό και ο συνασπισμός δεν εμποδίζει την είσοδό του.
1: Το πόσο σ' αγαπάω, είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου.
0: Αυτό όμως το άρθρο που γιατί αναφέρει το συνασπισμό είναι το 17. Μήπως έχει αλλάξει κάτι σε αυτό ο Εμμανουέλ. Γιατί έχουν γίνει από το 17 μέχρι τώρα 9 χρόνια έχουμε δει ότι έχουν γίνει διάφορα με αυτό το υλικό και που είχε γίνει και στη Γαλλία, είχε γίνει κάτι που παίρνουν φωτιά. Μιλάμε για τις επενδύσεις που βάζουν απ' έξω στα κτίρια. Στο Λονδίνο είχε γίνει κάτι σε ένα πύργο, στο Γκρένβελτ αν θυμάμαι καλά. Και τότε είχε ανοίξει συζήτηση για την απαγόρευση αυτών των έφλεκτων συνθέτων επενδύσεων. Να νομίζω ότι η κυβέρνηση το έχει απορρίψει.
1: Σε κοιτάω, είμαι ανεβασμένος, κανένας δεν με πιάνει. Με τον έρωτά σου, πουλάκι με έχεις κάνει.
2: Τα πρέπει να είναι security, δηλαδή να σπάνε και να γίνονται θρύψαλα. Αυτό σαν παμπρίς που γίνεται. Αυτή είναι η υποχρέωση. Τα διπλά τζάμια και βέβαια επιτρέπονται.
1: Με είμαι στα χάη μου. Όταν σε έχω
0: Έλα Ριάννα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Στράτο. Εσύ είσαι ο ψυχολόγος μας.
0: Ναι, εμένα ποιος θα με κάνει συνεδρία, δεν ξέρω.
3: Εσύ, άνοιξε το iPad σήμερα.
0: Ναι.
3: Και είχε, κάτι να ανοίξω έτσι εκεί, ένα χόρτο που είναι καλό, πατάω και τι παθαίνω.
0: Τι χόρτο καλέ, μαγικό.
3: Έδειχνε μια φωτογραφία με ένα χόρτο, αυτό είναι πολύ καλό για τα μάτια, για το δις, για το δέτ. Έλεω κάτσε να το πατήσω να δω τι είναι.
0: Τι χόρτο ήταν αυτό.
3: Αν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω.
0: Το καλό, το καλαματιανό.
3: Όχι καλέ, σαν γλιστρίδα ήταν, ξέρω εγώ, έτσι φαινόταν η φωτογραφία. And έπαθε virus το iPad.
0: Ναι.
3: Και σφυρίζει και σφυρίζει.
0: Τι είναι σφυρίζει.
3: Τι να κάνω. Ορίστε.
0: Τι εννοείς σφυρίζει.
3: Το iPad όταν πάτησα αυτό για να ανοίξει.
0: Ναι.
3: Μου έβγαλε κάτι ταμπελίτσες. Και είναι virus λέει. Και σφυρίζει.
0: Α, σαν συναγερμός.
3: Ναι.
0: Δεν το έκλεισες.
3: Το έκλεισα και λέω να το ξανανοίξω, να πάω ξανά να δω, πάλι ξανά το ίδιο.
0: Είναι μην ξαναμπαίνει, είναι σελίδα τέτοια. Γιατί το iPad δύσκολα δεν παίρνουν, τα iPad δεν παίρνουν, η Apple γενικά δεν παίρνει virus. Είναι δύσκολο να δεν αυτό.
3: Ναι, μα γι' αυτό.
0: Κλείσ' το, άνοιξέ το για να μην ξαναμπείς εκεί πέρα.
3: Ναι, αλλά είναι το Facebook.
0: Τι είναι το Facebook.
3: Δεν με αφήνει να μπω στο Facebook.
0: Δεν σε αφήνει να μπει στο Facebook.
3: Ναι, στο Facebook ήταν αυτή η εικόνα.
0: Στην εφαρμογή σου στο Facebook.
3: Στο Facebook κανονικά ρε παιδί μου, δεν βλέπουμε διάφορα.
0: Ναι ρε παιδί μου, μπαίνεις από εφαρμογή μέσα από app ή μπαίνεις από το Safari ξέρω εγώ ή από το Chrome.
3: Από το Chrome, ναι.
0: Όχι, να μπεις από την εφαρμογή σου.
3: Ναι, μπαίνει. Κοίταξε, έχει δύο. Το ένα είναι... Αλλά εγώ με αυτό έχω μάθει.
0: Ναι, ξεμάθεις τώρα γιατί έκανες πατατιά. Έκανες πατατιά τώρα εκεί.
3: Δεν θα διορθωθεί, δεν διορθώνεται.
0: Δεν θα διορθωθεί. Λογικά πρέπει να. Τώρα πρέπει να δω ότι έχει κάποιο πρόβλημα το δω, δεν μπορώ να σου πω.
3: Ναι. Ό,τι έχω πάθει. Τέλος πάντων. Ψυχολόγια μου.
0: Τις έβαλα, λέει, σου έχουν βάλει, λέει, Predator. Το Predator είναι οι υποκλοπές που κάνανε εκεί στην Ελλάδα, λέει ο Αντώνης. Σε παρακολουθούν. Και τι θα παρακολουθήσουν, τι έγινε, τι θα πει η Αντριάννα δηλαδή.
3: Το πολύ πολύ να δουν το ρυθμό.
0: Ναι, και καλά, και τι έγινε, έλα τώρα.
3: Παναγία μου, τι να κάνουμε εσύ Στράτο. Και τον άλλο το συναγερμό που μας το λένε τώρα εδώ και μια εβδομάδα.
0: Θα, πότε είπαμε θα είναι αυτό, 27.
3: Όχι, τη Δευτέρα, νομίζω.
0: 27 Ιουλίου νομίζω είναι. Δευτέρα.
3: 27.
0: Όταν φεύγω θα χτυπήσει συναγερμό, να το ξέρετε αυτό.
3: Ναι, είδες. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό.
0: Είναι δοκιμαστικό. Κοίταξε, αυτό είναι καλά κάνουνε. Είναι δοκιμαστικό.
3: Καλά κάνουνε, αλλά μήπως μας ετοιμάζουνε για κάτι.
0: Κοίτα, αυτό υπάρχει και στην Ελλάδα. Για πυρκαγιές, για σεισμούς, για οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, για εκένωση. Μπορεί να, δεν ξέρω τώρα. Απλά είναι καλό για να μπορεί να προειδοποιήσει τον κόσμο. Αυτό είτε έχει το τηλέφωνο σου αθόρυβο. Είτε...
3: Δεν έχει virus τώρα, δεν πρόκειται να χτυπήσει.
0: Όχι, και τα virus ξεπερνάει αυτό. Αυτό είτε το έχετε κλειστεί τη φωνή.
3: Μπορεί
0: είτε...
3: να το διορθώσει, Στράτο.
0: Μπορεί, είτε το έχετε στο αθόρυβο, αυτό θα χτυπήσει. Και μην πανικοβληθείτε 27 του μήνα που θα χτυπήσει, γιατί θα χτυπήσει, θα είναι δοκιμή για 10 δευτερόλεπτα.
3: Ναι, ναι. Γιατί να γίνεται αυτό, το ακούω τώρα
0: είναι
3: εδώ
0: για προειδοποίηση.
3: Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Ρε, Αδριάννα, δεν σημαίνει ότι είναι
3: ξέρω,
0: κάτι.
3: Αλλά ποτέ δεν έγινε αυτό.
0: Εντάξει, ποτέ δεν έγινε. Τώρα με την τεχνολογία κάνουν και αυτά. Εντάξει.
3: Μπορεί, μακάρι αυτό να είναι. Μακάρι
0: εκεί
3: αυτό.
0: Που είχαμε το συναγερμό που βάραγαν οι σιρήνες παλιά, γιατί όλοι έχουν, όλες οι πόλεις έχουν συναγερμό. Θα έχουμε και αυτό τώρα.
3: Εντάξει, καλά, ναι, είναι καλό φυσικά, αλλά το γιατί ας πούμε τώρα...
0: Το γιατί δεν έχει μια εξήγηση.
3: Όπως λες και εσύ, επειδή υπάρχει τώρα ο τρόπος, η τεχνολογία...
0: Εντάξει, αυτό τώρα μπορεί να μην επηρεάσει εσένα, αλλά παραδείγματος χάρη καλοκαίρι θα έρθει, μπορεί κάποιος να είναι σε μια περιοχή που έχει φωτιές, να μπορέσουν να τον ειδοποιήσουν να κενώσει, κατάλαβε.
3: Ναι. Καλό είναι. Για να το κάνουν κάτι καλό θα είναι πάντως. Αυτό. Και χθες άκουγα το πρόγραμμα με τα Μίκη και τα Πλάτη.
0: Ναι.
3: Αν καταλαβαίνεις τι
0: ναι,
3: λέω. Ναι. Στράτο, μας κάνεις και γελάμε.
0: Τι να κάνουμε.
3: Συμπληρώνει και ο Κυρκώστας και όλα. Και τι να πούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Χάρηκα που άκουσα πολλές κυρίες χθες. Την κυρία Σοφούλα, την κυρία Θανασία, την Παυλίνα. Καλημέρα την κυρία Ευαγγελία μου, με πήρε τηλέφωνο, να είναι καλά, είναι καλά, τον κύριο Αντρέα. Και τη Στέλλα άκουσα χθες. Και όσους δεν άκουσαν, να είναι όλοι καλά. Καλημέρα να έχουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Για τον χρόνο.
0: Γεια σου, Ριάννα. Bye.
3: Γεια σου, γεια.
0: Ο Μάρκος τώρα μας τρολάρει. Να τρολάρει το φίλο σου, γιατί εγώ μέχρι έχω ακόμα. Ο άλλος φεύγει αύριο. Εσείς που πάτε, λέει, από αραβικά κράτη στην Ελλάδα, να το σκεφτείτε καλά. Μπορεί να γίνετε ήρωες. Ρε όξο. Ακόμα, λέει, τα χρησιμοποιούν, έρχονται από την Κίνα. Ο Μανουέλ μιλάει για τα πάνελ σε αυτά που ντύνουν τα κτίρια, που είναι έφλεκτα και παίρνουν φωτιά. Και μετά την τραγωδία στο Λονδίνο, πολλές χώρες τα απαγορεύσαν, αλλά η Αυστραλία δεν τα απαγόρευσε. Αυτό μας λέει ο Μανουέλ. Α, σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα, Τάσο. Ο Μπιλάκος πού είναι σήμερα.

ιστορία με την Τέλστρα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εξακολουθεί να επηρεάζει ορισμένες συσκευές που κάνουν κλήσεις στο 000 και στις συνδρομικές υπηρεσίες της Βικτόριας, έτσι.

0: Έχουμε έναν παιδόφιλο. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, σας το έχω πει. Έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται, έναν απαϊπάνθρωπο βασικά, που κατηγορείται για σεξουαλικά και βία δικήματα που αφορούν πολλά μικρά παιδιά. 39 χρονών άντρας αναμένεται να κατηγορηθεί για 35 δικήματα συμπεριλαμβανόμενες και τις φερόμενες σεξουαλικές επαφές με παιδί κάτω των 10 ετών. Διάολος, μεταμορφωμένος. Δεν μπορώ, τρελαίνω να διαβάσω αυτά. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι το αδίκημα έλαβε χώρα σε διάστημα αρκετών ετών και αφορούσε πολλά παιδιά θύματα. Στη Βόρεια Επικράτεια έγινε αυτό. Η έρευνα αφορά αφαιρόμενα ιστορικά σεξουαλικά αδικήματα εναντίον δύο παιδιών θυμάτων, καθώς και πολυάριθμες επιθετικές ενέργειες εναντίον ενός άλλου παιδιού θύματος. Δεν είναι σαφές ποτέ έγινε αυτό. Ο άντρας συνελήφθη στον Ντάργουνε, σας πω χθες, μετά από εκτεταμένη έρευνα.
1: Αν όπως λες μ' αγαπάς, τότε πολλά μη ζητάς.
0: Έχουμε δεκάδες προστήματα σε πρατήρια καυσίμων στην Νότια Αυστραλία για τις τιμές στα καύσιμα. Η κυβέρνηση εκεί προτρέπει τους οδηγούς να ελέγχουν τις εφαρμογές με τις συγκρίσεις τιμών και απαιτεί από τους λιανοπολιτές να διασφαλίζουν ότι οι διαδικτυακές τους τιμές αντιστοιχούν στην τιμή του σταθμού καυσίμων εντός 30 λεπτών. Καλά τους κάνουν.

0: πάμε σε ένα break και να γυρίσουμε γρήγορα. Τι λέτε, πάμε και ερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
6: Ακούς,

Εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα στο Κόμπουρκ και στο Γιώργο. Και στη Στέλλα και στο Γιάννη.

0: Βασίλη, με πήρες πάνω στη φούμα. Ρε φίλε, ξαναπάρε. Έλα, κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα, κύριε Στράτο.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα.
1: Αφού έχουμε τον ψυχόλογο, την κυρία Πάρης, γιατί δεν δίνει το τηλέφωνο της κυρίας Πάρης?
0: Δεν ξέρω αν είναι
1: ψυχόλογος, δεν είναι ψυχόλογος.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να, δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να δώσω κάτι άμα
1: εγώ
0: δεν
1: είναι. Εγώ άκουσα ότι είναι ψυχόλογος.
0: Άμα είναι ψυχολόγος, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό 100%. Δεν μπορώ να δώσω κάποιο τηλέφωνο αν δεν είναι εξακριβωμένο.
1: Ναι, εντάξει, γιατί όσο έχω ακούσει για την κυρία Πάρης, είναι ψυχόλογος.
0: Πάντως μου στείλανε, εντάξει, εδώ, είναι... μου στείλανε εδώ, κάποιος μου στείλε, το έχω στείλει στον άνθρωπο που ενδιαφερόταν.
1: Α, εντάξει, okay. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, το άλλο είναι, το αλουμίνιουμ είναι διαφορετικό, είναι για να κάνεις αυτό που βάζεις απάνω στο φαΐ, είναι το...
0: Το τηγάνι.
1: Όχι, όταν τυλιγείς κάτι, φαΐ ή τίποτα, είναι, αυτό το αλουμίνιο είναι το καλύτερο, γιατί δεν έχει μέσα, δεν μπορώ να πω στα ελληνικά, δεν έχει αυτό το χημικό. Γι' αυτό λέγεται το αλουμίνιο A5, A7, A9, όπως το χρυσό.
0: Ναι.
1: Και το αλουμίνιο είναι 999, είναι για αυτήν τη δουλειά, για να τυλίγεις φαϊτά. Το άλλο είναι, εξαρτιέται τι χτίζεις. Από εδώ φεύγει το αλουμίνιο, πάει στην Κίνα. Εκεί το κάνουν profile. Ό,τι θέλεις. Δεν κάνουν παράθυρα. Κάνουν τα ετοιμάζουν, τις βέργες και αυτά. Και πόσο χοντρό το θέλεις.
0: Τώρα μιλάμε, ναι, για μιλάς για το αλουμίνιο που κάνουμε εμείς εξαγωγή. Που δίνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ μιλώ,
1: το αλουμίνιο, ναι,
0: εγώ
1: το
0: μιλώ για το αλουμίνιο, έρχεται, για το κινέζικο που έρχεται.
1: Πάει στην Κίνα. Ναι,
0: όχι,
1: πάει στην Κίνα.
0: Αυτό που έρχεται από την Κίνα.
1: Τον κύριο, η εταιρεία εδώ που τα στέλνει και λέει θέλω τόσο. Η Κίνα το κάνει και πολύ λεπτό, πολύ χοντρό, ό,τι θέλεις. Το κάνει και πώς θα πληρώσεις. Αυτό είναι. Αυτό, όταν έρχεται εδώ στην...
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Κάνουν και τα παράθυρα έτοιμα και πρέπει να είναι εδώ τώρα double glass. Διπλό πρέπει να είναι το παράθυρο.
0: Να.
1: Για το γυαλί, για τα καινούργια τα σπίτια είναι double glass αυτά.
2: Να πω κάτι επειδή έχω μόνο 2 λεπτά.
0: Ναι, να αφήσουμε λίγο το Βασίλη, γιατί δεν έχει χρόνο.
1: Συγγνώμη, ναι.
2: Καλημέρα, καταρχήν, καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Έχω στείλει στο chat μήνυμα, αλλά προφανώς δεν μπορείς να τα λύσεις.
0: Δεν μπορώ γιατί έχω ένα πρόβλημα, δεν με αφήνει να μπω μέσα, προσπαθούμε να το λύσουμε.
2: Ναι. Όσο για αυτό που έλεγε όχι η Πάρης ήταν πριν.
0: Όχι, η Αδριάννα.
2: Η Αδριάννα. Όσο είναι για να μην υπεφορτώνεται το σύστημα όταν γίνεται κάποια φωτιά ή κάτι γίνεται, που παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία,
0: ναι,
2: ή την εταιρεία, πώς λένε, CES.
0: Ναι,
2: έκτακτης ανάγκης. Και υπεφορτώνεται, ναι, το σύστημα. Έτσι είναι για να στέλνεις μήνυμα σε αυτό το alert, ώστε να πηγαίνουν και να βοηθάνε πολύ πιο γρηγορότερα, ώστε να περιμένεις την αναμονή για να ανακοινώσει κάποιο συμβάν το τι έχει γίνει.
0: Στέλνει ομαδικά μηνύματα, εννοείς, σε όλα τα τηλέφωνα.
2: Ναι, γι' αυτό το φτιάχνουν αυτό το alert.
0: Ναι, okay.
2: Το μήνυμα, το site. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει, Βασίλη, να σε καλά. Ναι, εντάξει, είναι μια πληροφορία σημαντική.
2: Και κοίτα, όταν είσαι στο αεροπλάνο, να το έχεις κλείσει το τηλέφωνο, μην χτυπήσεις το alarm και πάθουνε πανικό ο κόσμος μέσα.
0: Λες. Θα χτυπήσεις όλους, ρε, από εδώ, άμα. Φαντάζεσαι τώρα να πηγαίνεις στην πτήση ξανικά. Εντάξει, αν και δεν πιάνω τηλέφωνο, φαντάζεσαι να αρχίσεις να χτυπάνε τα κινητά συναγερμός μες στο αεροπλάνο. Πανικός.
2: Τέλος πάντων, άντε, καλημέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Κωστά.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Τίποτα, καλημέρα.
0: Λέει, διαβάζω εδώ ότι η αγορά εισαγωγών αλουμινίου από την Κίνα,
1: ναι,
0: εξαρτάται σε
1: μεγάλο. Έχει το στάνταρ. Πρέπει να είναι στάνταρ. Έχει το αυστραλέζικο στάνταρ.
0: Ναι, αλλά
1: το αυστραλέζικο στάνταρ, ναι, δεν το αφήνουν μέσα.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτά που αφήνανε μέσα δεν.
1: Στράτο, τι πληρώνει, αυτό θα πάρει.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Τώρα χτίζουν σπίτια, εγώ θα σα πω τώρα. Χτίζουν σπίτια 450.000 στο οικόπεδο. Το οικόπεδο, ξέρετε πόσο είναι, όσο είναι το δικό σα το στούντιο. Χτίζετε δίπα το σπίτι και όλα φθηνά, όλα φθηνά. Ό,τι υπάρχει φθηνό, εκεί είναι. 450.000, όμως πρέπει από εδώ δύο ώρες να οδηγήσεις. 7 κάνουν τώρα, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να πάρει σπίτι εδώ. Εδώ, σε αυτές τις περιοχές, γι' αυτό. Στο Τούρακ που χτίζουν τα σπίτια, τα παράθυρα, ακόμα τα κάνουν με το παλιό, γιατί το Redwood, το ξύλο εδώ το αυστραλέζικο, είναι πολύ πολύ σκληρό, το Redwood.
0: Ναι.
1: Άμα πάτε στο λιμάνι εκεί, θα δείτε τόσα χρόνια μέσα στο νερό και δεν σαπίζει. Γι' αυτό όταν γκρεμίζουν τα παλιά τα σπίτια, ο άλλος τρέχει και παίρνει την ξυλία από πάνω από τη σκηπή. Γιατί τέτοια ξυλία δεν υπάρχει άλλο. Έρχονται cheap stuff. Γι' αυτό. Και το αλουμίνιο είναι από εδώ φεύγει, όμως profile, τι θέλεις. Έχει, να, όπως είπε και ο κύριος Μενέλος, ο άλλος δεν έχει δουλειά, γιατί όλοι θέλουν να το κάνουν πιο φθηνό.
0: Εντάξει, αυτό... τώρα μιλάμε ότι εδώ πέρα το 87% απέτυχε πάντως στις
1: ναι, όμως δεν σταματάνε. Όλα έρχονται από την Κίνα. Δεν σταματάνε. Να παίρνω πριόνι από την Κίνα, παίρνω πριόνι από τη Γερμανία για να κόβω την πέτρα. Το κινέζικο σε μια εβδομάδα.
0: Τώρα μιλάμε για εισαγωγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Φτάνουμε κοντά στο δισεκατομμύριο με τα αλουμίνια.
1: Ναι. Ό,τι βλέπετε, κινέζικο εδώ, όλο κινέζικο είναι.
0: Ενώ να πούμε ότι η Αυστραλία είναι τεράστιος εξαγωγέας.
1: Ακριβό. Το μερικό άμα το ακριβό. Η Αυστραλία έχει τους backsides, το αλουμίνιουμ, που βγαίνει το αλουμίνιουμ. Από εδώ τα παίρνουν όλοι, από εδώ την αγοράζουν. Γιατί είναι και η Κίνα, στέλνουν στην Κίνα έτοιμο αλουμίνιουμ. Γιατί το αυστραλέζικο το εργοστάσιο ακόμα είναι. Όμως πάλι είναι ακριβό.
0: Να.
1: Οι Κινέζοι παίρνουν κάπου αλλού. Ή από την Ουκρανία παίρνουν, ή παίρνουν από την Ελλάδα, ακριβό είναι. Είναι καλό, όμως είναι ακριβό. Γι' αυτό, εντάξει. Το άλλο είναι, κύριε Στράτο, προσέξτε,
0: ναι.
1: Γιατί ο πόλεμος ξεκινάει στο Ιράν και προσεκτικά, και νομίζω, θέλετε δεν θέλετε, θα περάσετε από πάνω από τη Μόσχα.
0: Λε, πώς θα πάω, μέσω κάπου, με Κατάρ πετάω, θα πάω μέσα πάνω από τη Μόσχα.
1: Κατάρ, μπράβο, το Κατάρ έχει συμφωνία με τη Μόσχα. Ορίστε τώρα, Μελβούρνη, Λονδίνο,
0: ναι.
1: Το κάνουν χωρίς non-stop, 24 ώρες, από πού περνάει για να πάει γρήγορα. Για κοιτάξτε στο Google που το κοιτάτε. Και θέλετε δεν θέλετε, το Κατάρ, πώς το λένε, η Σαουδική Αραβία, πώς λέγεται η Σαουδική Αραβία,
0: Ντόχα.
1: Και το άλλο που είναι.
0: Ντόχα.
1: Όχι, το αεροπλάνο, πώς λέγεται. Σαουδική Αραβία. Είναι. Έχουμε το.
0: Emirates.
1: Emirates, ναι, και το Emirates, εκεί. Από εκεί περνά. Γιατί από εκεί είναι ο δρόμος, το έχουν συμφωνήσει. Μόλις γίνει ο πόλεμος, τώρα και σιγά-σιγά βλέπει τι γίνεται. Κάθε πρωί. Κάθε πρωί χτυπάει και αυτό θα είναι. Και λέει, σε κάθε χτύπημα του Ιρανού. Θα χτυπάω 20 φορές, πιο παραπάνω.
0: Πάντως τώρα που βλέπω γίνεται χαμός και στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και στο αεροδρόμιο του Κατάρ, οι πτήσεις
1: συνεχίζονται κανονικά.
0: Όχι, συνεχίζονται κανονικά.
1: Σας αρέσει ο Πούτιν, δεν σας αρέσει, θα περάσετε από εκεί, θα δείτε και το Κρεμλίνο και θα μιλάτε με τον κύριο Βαγγέλη,
0: ναι,
1: που ήταν εκεί και θα λέτε και εγώ το έχω δει αυτό.
0: Το Κρεμλίνο.
1: Και θα βγει τη φωτογραφία, έχουν, ναι, το Κρεμλίνο, ναι. Θα πάτε να δείτε και το Λένιν, θα περάσετε από εκεί.
0: Άμα δεν πάω να δω το Λένιν, ποιο θα πάω.
1: Ορίστε, μια χαρά θα είσαι. Προσεκτικά όμως, γιατί να μην χαθεί καμιά βαλίτσα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο και προσεκτικά, Σαββατοκύριακο είναι... μερικές μέρες που πρέπει να ξεκουραζόμαστε. Γεια σας κύριε Στράτο.
0: Γεια σου κύριε Κώστα, γεια σου, να είσαι καλά. Bye bye. Γεια χαρά. Τα βλέπουμε αυτά. Δώσε μου μια ευκαιρία. Έλα ρε Τασούλη.
3: Τι θες να μάθεις για τα αλουμίνια?
0: Θέλω, όχι, λέει ότι τα αλουμίνια προέρχονται από Κίνα, τα δοκιμάζουν και είναι 87% δεν τηρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό διάβαζα, γι' αυτό.
3: Πάντα έτσι ήταν. Πάντα έτσι ήταν.
0: Αλλά τα εισάγουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Κοίταξε να δεις. Ο λόγος που εισάγουν τα κινέζικα ή οποιαδήποτε άλλα είναι το κόστος βασικά.
0: Ναι. Έτσι.
3: Όλοι οι κατασκευαστές, η πρώτη τους επιλογή είναι το κόστος. Και επειδή τα αυστραλέζικα στάνταρτ για τα αλουμίνια παράθυρα, το λεγόμενο AS2047, είναι ο κωδικός ας πούμε των αυστραλιανών στάνταρτ, ήταν πολύ λίγο απαιτητικός.
0: Έτσι. Ναι.
3: Με τα χρόνια το αλλάξανε, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια το ανεβάσανε ότι θα πρέπει να έχουν κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες, ας πούμε και ιδιότητες. Τώρα νομίζω το έχουν ανεβάσει ακόμα πιο πολύ. Τι γίνεται όμως, πάντα ήταν το κόστος η επιλογή. Την Ευρώπα την ξέρεις,
0: προφανώς,
3: ναι, ναι. Την Ευρώπα που λέγανε στην Ελλάδα. Ήμουνα ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος εδώ, για όλη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ήμουν όμως.
0: Γιατί ήσουν?
3: Γιατί καταρχάς μέσα στην περίοδο του COVID ήταν πολύ κακό ας πούμε για όλες τις επιχειρήσεις και επηρεάσε και εμάς. Δεν μπορούσε κάποιος να έρθει ας πούμε στο showroom που είχαμε, στο εκθετήριο που είχαμε, τεράστιο εκθετήριο, παλιό βιομηχανικό, παλιό κτίριο, σούπερ φτιαγμένο, πολλά φράγκα για να το φτιάξουμε, τέλος πάντων, με όλα τα μοντέλα, τα τελευταία τα μοντέλα ας πούμε της Europa, τα αλουμίνια, τα οποία ήταν τα λεγόμενα θερμοδιακοπτόμενα, με διπλά, ακόμα και με τριπλά τζάμια.
0: Ναι.
3: Με ηλεκτρικά ρολά, με ηλεκτρικές σίτες, τα πάντα. Είχαμε τα πάντα μέσα. Πήγαινε καλά η δουλειά, δεν έχω παράπονο, είχαμε κάνει αρκετά έργα, όμως ιδιαίτερα έργα. Η πληθώρα των έργων που μας είχαν προσεγγίσει πάρα πολύ κατασκευάσεις, μεγάλοι κατασκευάσεις, να κάνουν 500 διαμερίσματα ας πούμε, σε ένα κτίριο. Μιλάμε για τόσο μεγάλα έργα.
0: Μεγάλα, πραγματικά.
3: Το κόστος ήταν το, ναι. Το κόστος ήταν το βασικό μειονέκτημα.
0: Το κόστος για να έρθουν από Ελλάδα εννοείς?
3: Όχι. Το κόστος για αυτούς τους κατασκευαστές να αγοράσουν το δικό μας.
0: Okay.
3: Ήτανε σίγουρα και είχαμε κόστος μεταφορικών, γιατί τα μεταφορικά ήταν πολύ μεγαλύτερα από ότι από την Κίνα. Και μετά με το θέμα του COVID, με το θέμα των μεταφορών, ξέρεις, είχαμε θέματα μετά με τις μεταφορές, είχαν αυξηθεί. Και υπήρχε και το θέμα με την Ερυθρά Θάλασσα, αν θυμάσαι, που είχαν με τους Χούθη και όλες αυτές τις μαλακίες. Είχαν κλείσει το Σουέζ. Φαντάσου ότι ένα 20 κοντέινερ ας πούμε ερχόταν με κόστος για μας εδώ πέρα γύρω στα 7-8 χιλιάδες δολάρια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Μετά την ιστορία που έγινε με το Σουέζ πήγε στα 25.000 δολάρια.
0: Τι λέει? Μεγάλη διαφορά.
3: Βέβαια. Ενώ από την Κίνα ερχόταν με 2,5 χιλιάρικα το κοντέινερ. Βάλαβες. Τεράστιες διαφορές.
0: Μόνο τεράστιες.
3: Μπράβο.
0: Τι λες?
3: Λοιπόν, αλλά σου λέω και στην προηγούμενη περίπτωση που ήταν ακόμα πιο χαμηλά με τα κοστολόγια μεταφοράς, ερχόταν ο developer ας πούμε και τα έβλεπε, τρελνόταν. Αυτά θέλω, μου λέει. Εντάξει, αφού αυτά θέλεις, βγάλε μου ένα προϋπολογισμό. Του έβγαζα ένα προϋπολογισμό. Μου λέει, δεν γίνεται, μου λέει. Εγώ παίρνω τα κινέζικα, μου λέει. Εδώ μεταξύ στη συζήτηση που κάναμε, του λέω, καλά, μέχρι τώρα τι έβαζες? Μου λέει, κινέζικα. Λέω, και δεν συνεχίζεις να τα βάζεις? Δεν είναι η ποιότητά τους, μου λέει, δεν είναι καμία σχέση με τη δικιά του. Οκ. Και μετά όταν του έδινα την τιμή μου λέει, α, δεν γίνεται, μου λέει, με μισή τιμή βάζω τα κινέζικα. Ναι, αλλά του λέω, θέλεις την ποιότητα την ευρωπαϊκή.
0: Ναι, πού αν τη βρεις.
3: Όταν πήγες να αγοράσεις, του λέω, τη Lamborghini σου, ήθελες να την αγοράσεις σε τιμή Fiat.
0: Έμα, καλά είπες.
3: Δεν κατάλαβα, του λέω. Με κοίταζε περίεργα ο Αυστράλος. Έτσι δεν είναι, του λέω. Πήγες και του είπες του Τζαγκάμι ότι θέλω να μου το δώσεις σε τιμή Fiat.
0: Ρε παιδιά, ό,τι πληρώνεις παίρνεις τώρα. Με τα αλουμίνια τα ελληνικά ξέρουμε ότι είναι από τα καλύτερα αλουμίνια στον κόσμο. Γι' αυτό έχουμε και πάλι καλά που έχουμε και αλουμίνια. Είναι μεγάλο κομμάτι της εξαγωγής της Ελλάδας το αλουμίνιο.
3: Ακριβώς. Όπως σου είχα πει και στην προηγούμενη μια άλλη συζήτηση, η σχέση μου με το χώρο των κατασκευών είναι αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Οπότε είμαι αρκετά ψαγμένος σε όλο το θέμα και γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Και από μηχανικές ιδιότητες.
0: Αυτά, να σου πω κάτι. Αυτά τα αλουμίνια, τα καφέ που βάζουν πάρα πολύ στα σπίτια. Τα καφέ, τα ξέρεις, τα κλασικά που βάζουν οι Αυστραλοί. Γιατί βγάζουν αυτά. Παιδί μου, μόνο δεν έχουν αυτά τα πράγματα.
3: Μόνο η ασφάλεια.
0: Μπαίνει ο αέρας από κάτω. Ναι, μηχανισμοί, δεν το συζητάω. Μπαίνει αέρας, μπαίνει κρύο από τα τζάμια. Δηλαδή, μόνο δεν προσφέρουν.
3: Ακριβώς, γιατί κοίταξε να δεις. Καταρχάς είναι το προφίλ του αλουμινίου που χρησιμοποιούν είναι μικρό.
0: Ναι.
3: Δεύτερον, εάν το κάνουν στα βιομηχανικά κτίρια, τα κομμέρσια που λέμε, ας πούμε,
0: ναι,
3: κάνουν μεγάλα προφίλ, χοντρά προφίλ για θέμα ανεμοδυναμικότητας, δηλαδή να μην πέφτουν από τον αέρα και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται. Το όλο πρόβλημα με τα αυστραλέζικα είναι, πάλι μιλάμε για θέμα κόστους, αλλά χρησιμοποιούν μονό τζάμι.
0: Ναι.
3: Και τώρα που τους έχουν επιβάλει να χρησιμοποιούσαν, και τώρα που τους έχουν επιβάλει λόγω των Australian standards να χρησιμοποιούν διπλό τζάμι, και τα energy ratings που λέμε, τα οποία έχουν ανέβει, έτσι, για τις απώλειες ενέργειας. Λοιπόν, τους έχουν επιβάλει διπλά τζάμια. Στην Ελλάδα, το διπλό τζάμι που χρησιμοποιούσαμε, minimum ήταν 5 χιλιοστά. Εδώ δεν τους έχει παράγραφο που του λέει από 5 χιλιοστά και πάνω, να είναι, όπως είπε και ο Νίκος, security, ψημένο.
0: Να.
3: Έτσι, το οποίο με τη θράψη θα γίνει, ας πούμε, ριζάκι.
0: Να, ναι.
3: Δεν θα σας σκοτώσει, δεν θα σας σφάξει. Ή να είναι το τρίπλεξ που λέγαμε στην Ελλάδα. Τζάμι, μεμβράνι, τζάμι. Το οποίο όταν σπάσει δεν γίνεται κομμάτια, είναι ολοριζάκι, αλλά μένει επί τόπου, όπως είναι εκεί πέρα πάνω. Γιατί η μεμβράνη είναι κολλητική μεμβράνη και από τις δύο πλευρές. Κρατάει τα δύο τζάμια κολλημένα. Ας γίνουν θρύψαλα. Καταλάβες. Είναι αυτές οι δύο επιλογές που έχεις για να είναι ασφαλεία στα τζάμια σου. Και τι κάνουνε. Βάζουνε τριάρι τζάμι. Τρία χιλιοστά. Κάνουνε διάκαινο. Το μικρότερο διάκαινο που είχαμε στην Ελλάδα ήταν 12 χιλιοστά. Τώρα το είχαμε πάει στα 16. Διάκαινο ανάμεσα από τζάμι σε τζάμι.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και γεμισμένο με ένα ειδικό αέριο το οποίο λέγεται argon gas, το οποίο έχει ιδιότητες θερμικές και ακουστικές. Εντάξει. Εδώ πέρα δεν διανοούνται να κάνουν πάνω από 10 χιλιοστά ή 8 χιλιοστά διάκαινο. Όλα αυτά έχουν επίπτωση στην ασφάλεια και στην πώς το λένε, στο χάσιμο ενέργεια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Λοιπόν, όταν βλέπαν τα δικά μας, το σέρο που είχαμε, ας πούμε, τους έδειχνα με ανάκληση το παράθυρο, ανακλίνεται μόνο, να παίρνεις μόνο αέρα, ρε παιδί μου. Έτσι, αυτοί έχουν τα ανακλινόμενα, τα αντίθετα από τα ευρωπαϊκά, που ανοίγουν από κάτω, από την κάτω πλευρά. Okay. Τα λεγόμενα προβαλλόμενα, τα ownings, που λέμε, που έχει εκείνο το μηχανισμό, το κουρδιστήρι, να πούμε, που ανοίγει και κλείνει από κάτω. Και τους έλεγα ότι η διαφορά σας ποια είναι. Αυτά που χρησιμοποιούνται τα awnings από κάτω. Ο κρύος ο αέρας, ας πούμε το καλοκαίρι, έχει το air condition ανοιχτό, έτσι.
0: Mm.
3: Ο κρύος ο αέρας κατεβαίνει, πιέζεται κάτω. Λόγω είναι η φυσική ιδιότητα αυτή. Είναι πιο βαρύς από το θερμό. Ο θερμός πηγαίνει προς τα πάνω, πάει στο ταβάνι. Άρα το καλοκαίρι, τους λέω, όταν ανοίγετε τα awnings για να πάρετε αέρα ή να φύγει ο ζεστός αέρας, φεύγει ο κρύος καταρχάς. Εμείς με τα ανακλινόμενα, επειδή ανοίγουν πάνω, φεύγει ο ζεστός αέρας.
0: Okay.
3: Και ο κρύος παραμένει μες στο σπίτι. Αντίστροφα και το χειμώνα. Θερμαίνεται το σπίτι, ο κρύος ο αέρας πηγαίνει χαμηλά και ο ζεστός παραμένει ψηλά. Αλλά ο ζεστός είναι μέχρι τους αστραγάλους μας φτάνει, ας πούμε, όταν ζεσταίνουμε το σπίτι, κατάλαβες?
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Λοιπόν, άρα ανοίγεται το παράθυρο το προβαλλόμενο και φεύγει όλο το μέγεθος του αέρα, ας πούμε, όλη αυτή η ποσότητα αέρα φεύγει από εκεί πέρα. Έχετε απώλειες.
0: Το και πρόβλημα, λέει, ο φίλος ο Βαγγέλης, λέει, ο Μπλοκαμά, λέει, το πρόβλημα δεν είναι η τιμή των αλουμινίων, είναι ότι αυτό το κόστος δεν φέρνει πωλήσεις. Κανένας Αυστραλός όταν αγοράζει σπίτι δεν ασχολείται αν έχει το σπίτι του διπλό ή τριπλό τζάμι. Αντίθετα, τον ενδιαφέρει αν η κουζίνα έχει πέτρα ή όχι, ή αν το μπάνιο έχει πορσελάνινο πλακάκι. Αυτά πουλάνε, λέει, το σπίτι.
3: Ναι, πάντα είναι θέμα κόστους. Τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
3: Και όταν ας πούμε για ένα σπίτι, θα σου λέω περίπου, με τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το τελευταίο σπίτι που κάναμε ήταν γύρω στα 60-70.000 ευρώ. Μεγάλο σπίτι, έτσι μιλάμε για 500 τετραγωνικά σπίτι. Λοιπόν, και ήθελε γύρω στις 70.000 ευρώ, δολάρια μάλλον, όχι ευρώ, δολάρια, για να τα πάρει όλα ελληνικά.
0: Ναι.
3: Έτσι, Europe. Θερμοδιακοπτόμενα, θα σου πω τι είναι το θερμοδιακοπτόμενο, με διπλά τζάμια. Η βαφή εντωμεταξύ που έφερνα εγώ, είναι μια ιδιαίτερη βαφή, η οποία περνάει κάποια τεστ, ας πούμε, που γίνονται στην Αμερική, στο Μαϊάμι, τα οποία τι κάνουν, εκθέτουν τα αλουμίνια βαμμένα με το powder coating, με την ηλεκτροστατική βαφή, τα εκθέτουν στον ήλιο. Και τα στάνταρ αυτά που βλέπουμε, που είναι λίγο γυαλιστερό, ρε παιδί, που είναι λίγα μάλλον οι φύτους,
0: ναι,
3: έχουν 12 μήνες αντοχή. Να μην χαλάσει το χρώμα. Να μην φθαρεί. Δηλαδή, είδες που κάποια έχεις δει ότι ήταν μαύρα, αλλά έχουν γίνει ανθρακή.
0: Ναι.
3: Τα έχει πάει ο ήλιος.
0: Okay.
3: Λοιπόν, εμείς αυτά που φέρναμε ήταν ένα σαγρέ χρώμα, το οποίο είχε 24 μήνες αντοχή. Λεπτομέρειες που τα εξηγούσαμε στους developers, αλλά ξέρεις τι τους ενδιέφερε? Το κόστος μόνο αυτά. Τίποτε άλλο.
0: Ναι, και όλο το κόστος τους ενδιαφέρει, Τάσο μου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Μπράβο. Καλά λέει ο Βαγγέλης, ας πούμε, που είπε για το κόστος.
0: Ναι, τους ενδιαφέρει η πορσελάνη στο μπάνιο, τα πλακάκια να είναι καλά, οι κουζίνες, για να πουληθεί το σπίτι. Τώρα τα αλουμίνια μπαίνουν στη δεύτερη μοίρα. Σας συμφωνώ, ναι, έχει δίκιο.
3: Ακριβώς, να είναι μουράτο το σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ήταν μικρή δυνατότητα να εξαπλωθείς αγοραστικά.
0: Μα μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, γιατί κοιτάξτε να ζητώ κάτι. Και εγώ μένω σε ένα σπίτι που νοικιάζω, το οποίο οι άνθρωποι έχουν ρίξει πάρα πολλά χρήματα, είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι όλα τα, έχουν φέρει κάστες από Ελλάδα για τις πόρτες, πόρτες από Ελλάδα φοβερές, πλακάκια, μάρμαρα, και βλέπεις και λες, καλά τώρα έφτιαξες ένα τέτοιο σπίτι, ρε παιδί μου, και τα αλουμίνια είναι αυτά, δεν μπορούσε να βάλεις δηλαδή κάτι καλύτερο? Μου κάνει εντύπωση, καταλάβες. Ναι. Και εδώ πάει, ναι, το σχόλιο του Βαγγέλη, που συμφωνώ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν. Φυσικά το βασικότερο ήταν το COVID, έτσι, μας έκοψε τα πόδια.
0: Ο Εμμανουέλ λέει, σε μια δουλειά που δούλεψα, λέει, άλλαξαν όλα τα παράθυρα σε γερμανική τεχνολογία, παράθυρα. Μόνο τα παράθυρα, λέει, 50.000 δολάρια και 10 με 20.000 δολάρια εγκατάσταση. Είναι αυτές
3: οι εγκατάσταση.
0: Τόσο μεγάλες διαφορές, τι λες?
3: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω για ποια χρονολογία μιλάει. Εγώ σου λέω ότι διακόψαμε, ας πούμε, μέσα στον COVID. Πότε ήταν το COVID, 23?
0: 20, ρε, 20, ρε. Το έχει βέβαια ματρελάνει τώρα. Το θυμόμαστε και δεν το θυμόμαστε. Λες και έχει διαγραφεί, αλλά ξέρουμε πότε ήταν. Το 20.
3: Ναι, ήταν μέχρι το 21 όμως. Μας πήγε.
0: Ναι, κάπου εκεί.
3: Κάπου εκεί, τέλος πάντων. Εκεί πέρα διακόψαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή ήταν μόνο χάσιμο.
0: Πέρσι την έκανε τη δουλειά. Πέρσι την έκανε τη δουλειά.
3: Ναι, ναι. Ναι, γερμανική τεχνολογία, εάν ήταν γερμανικά τα κουφώματα, συμφωνώ, αλλά και η Europa γερμανική τεχνολογία χρησιμοποιεί.
0: Ναι, παρόμοια, ναι, παρόμοια.
3: Ναι, οι μηχανισμοί που έχουμε, δηλαδή οι μεντεσέδες, τα πόμολα, όλα γερμανικά. Στα δείχναμε στους developers. Βλέπετε τι παίρνετε, τους λέμε. Εν τω μεταξύ τους λέγαμε, το αλουμίνιο, ο βοξίτης, ο ελληνικός, είναι ο δεύτερος παγκοσμίως καλύτερος σε ποιότητα. Παγκοσμίως, όμως. Οι Γερμανοί αγοράζουν από εμάς βοξίτη. Γιατί από το βοξίτη, από το πέτρωμα αυτό, γίνεται η αλουμίνα και μετά με επεξεργασία γίνεται το αλουμίνιο.
0: Okay, είπα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν θα τα βλέπουμε συχνά εδώ, τα αλουμίνια.
3: Όχι. Δεν θα τα δεις εδώ
0: πέρα. Ναι. Και δεν τα βλέπεις, ναι, εντάξει. Εκτός αν θέλει ο άλλος να σκάσει μεγάλη διαφορά στο κομμάτι αυτό για να τα βάλει. Κατάλαβα τι λες. Έχω και ένα συγγενή που ασχολήθηκε να φέρει εδώ αλουμίνκο πράγματα και δεν τσούλησε.
3: Όχι. Λέω πολύ δύσκολα. Στράτο, μιλάμε, εντάξει, κατάθεση πολλές χιλιάδες δολάρια.
0: Ναι.
3: Για να συστήσω την ιστορία και σου λέω, υπογράψαμε σύμβαση με την Europa για αποκλειστική αντιπροσώπευση Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Δεν είχαν δώσει σε κανέναν παγκοσμίως, δεν έχει δώσει η Europa που δουλεύει εξάγει σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική. Δεν είχαν δώσει σε κανέναν αποκλειστική αντιπροσώπευση. Πώς θα το κάνουμε, μου λέει αυτό, όταν πήγαμε το συνεταίρο μου στην Ελλάδα το 17 για να συζητήσουμε. Έκατσα 2 εβδομάδες και μου λέει δεν το έχουμε κάνει ο CEO, ας πούμε, ο Τσιρακιάν. Μου λέει δεν το έχουμε κάνει με κανέναν, γιατί να το κάνουμε, μου λέει, με εσάς. Και το εξήγησα γιατί είχα business plan και όλα αυτά.
0: Okay.
3: Έτσι, πάω βάλω εγώ του λέω 200-300 χιλιάδες δολάρια να στήσω μια επιχείρηση και ο κάθε τη χάρπα να έρθει του λέω να εισαγάγει από την Ελλάδα, η Ευρώπη. Και να είμαι εγώ εκτεθειμένος.
0: Σωστός. Τασούλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στείλε και μια καλημέρα στον αγαπημένο μας τον κύριο Θωμά που είναι στην άλλη πλευρά της γραμμής.
3: Γεια σου κύριε Θωμά. Καλημέρα και σε σένα.
4: Καλημέρα σου.
0: Γεια σου Τασούλη, να σε καλά. Κατά το μήνυμα. Εντάξει, το πρώτο.
3: Εξυπηρέτησα το σκοπό όμως. Έτσι.
0: Ναι.
3: Άμπρακτο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Γεια σου Τάσο μου, γεια σου επίσης.
3: Γεια σου Στράτο.
0: Γεια σου. Έλα και Θωμά.
4: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
4: Και σε σένα καλημέρα. Λοιπόν, ωραία αυτά που ακούμε, ναι, για τα αλουμινένια, τα παράθυρα και αυτά είναι τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα.
4: Τα αλουμίνιο δεν σκουριάζουν γιατί είναι αλουμίνιο.
0: Προχώρα στο παρασύνθημα εσύ, ξέρεις, θα πες μου.
4: Δεν σαπίζουνε. Δεν παθαίνουν τίποτα. Mm. Τα αλουμίνια, αν είναι γερό αλουμίνιο δυνατό, όπως αυτά που είπε ο κύριος τώρα αυτή τη στιγμή, δεν παθαίνουν τίποτα. Αιώνια. Mm. Αιώνια, όπως τα τραγούδια μου. Αιώνια τραγούδια γράφω στράτο μέσα σε 5 λεπτά. Γιατί, όπως το λες και εσύ, ότι ο άνθρωπος δεν ζει αιώνια, το είπες προχθές, αλλά ο Ενόχ έζησε 360 χρόνια, ο Αδάμ έζησε 950, ο Νόε 930, ο Ηλίας
0: ποιος Ηλίας ο περιπτεράς
4: 2.300 χρόνια, πρόσεξέ με τώρα, ναι. Ακούς,
0: να ακούω.
4: Τι γίνεται, εμείς γιατί να μην ζήσουμε.
0: Δεν ζούμε εμείς, ξέχνα το.
4: Δεν θα ζήσουμε λες.
0: Όχι, εντάξει εσύ έχεις χρόνια ακόμα, αφού είσαι 49 χρονών, δεν μου είπες ότι είσαι 50.
4: Κάνε και εσύ καμιά προσευχή.
0: Ναι, κάνω για σένα.
4: Γιατί δυο άτομα άμα κάνουν προσευχή ακούει ο Θεός. Από τις 3 η ώρα ανοίγουν οι ουρανοί μέχρι τις 5. Άμα κάνεις τέτοια ώρα προσευχή.
0: Okay.
4: Ναι, ακούει ο Θεός. Γιατί είναι μεγάλη ησυχία και ακούεις. Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, ότι θα σου πω ένα τραγούδι, γιατί ξύπνησα 6,5 ώρα, βγήκα έξω στο κόκαλο που χτυπούσε το κρύο. Τι κρύο ήταν αυτό. Μέσα σε 5 λεπτά το έγραψα το τραγούδι, τώρα πήρα το μπουζούκι και έτοιμο είναι σε 1 λεπτό. Λοιπόν, να σου πω 3-4 στίχους, να μην τους πω όλους γιατί είναι πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Τώρα πώς, τι να σου πω, όχι, ναι, πες.
4: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν θέλω να είσαι χαρούμενος.
0: Ναι, αλλά μην πετρώμε χρόνο, γι' αυτό να πάω σε διάλειμμα, γι' αυτό.
4: Δεν θες να το πω, ε.
0: Να το πεις, λέγε, πες μου, αμέσως να μην είναι μεγάλο μόνο.
4: Όχι, τι μεγάλο.
0: Άντε, πες το, άντε, γιατί καθυστερούμε.

Λοιπόν, για σας που θέλετε να στείλετε μηνύματα, είπαμε που μπορεί να επικοινωνήσετε. Rhythmos.com.au μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, φυσικά κατεβάζετε και το app, μην το ξεχνάτε αυτό, Apple Store και Play Store, για να έχετε καλύτερο, έτσι, πιο εύκολα τα πράγματα, με ένα κλικ στην έκρηξη της συσκευής σας.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, ωραίο. Γεια σου, Κυρθωμά. Σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Bye. Λοιπόν, σταματήστε λέει ο Βαγγέλης τον εκφοβισμό και την παραπληροφόρηση των ακροατών. Αναφέρομαι σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο. Επαναφέρεσαι για πού, αναφέρεσαι για τις πτήσεις προφανώς. Καλημέρα στο Λίμο. Καλημέρα και στον Μιχάλη τον Γκαμίτσι. Γεια σου Μάικολ.
2: Με τη σκέψη τη δική σου θα μεθύσω.

Λοιπόν, να σας αλλάξω θέμα, να σας πω στα μέσα μαζικής δικτύωσης, η Meta, η Facebook δηλαδή, ξέρετε, να το πούμε πιο λιανά, εισήγαγε μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Muse

σήμανση, η οποία επιτρέπει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί εικόνες και βίντεο από οποιοδήποτε δημόσιο προφίλ συμπεριλαμβανομένων και κάποιων έτσι γνωστών αυσταλών, πολιτικών και άλλων δημόσιων προσώπων. Η Αυσταλή ανεξάρτητη λοιπόν βουλευτής, η Αλέγκρα Σπέντερ, είπε είναι μόνο ένα άτομο που εξοργίστηκε ουσιαστικά, που η ρύθμιση αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για όποιον έχει δημόσιο λογαριασμό. Που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζει για την αλλαγή και τη συνέχεια, να εμβαθύνει στις ρυθμίσεις για να τη διορθώσει. Μόλις άκουσα λέει για το νέο εργαλείο δημιουργίας εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη, ανησυχώ πραγματικά γι' αυτό, είπε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εχθές το βράδυ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Meta επιλέγει αυτόματα να χρησιμοποιούνται οι δημόσιες φωτογραφίες σας στο Instagram για την παραγωγή τεχνικής νοημοσύνης από οποιονδήποτε. Το πρώτο πράγμα λέει που έκανε ήταν να εξαιρεθώ. Ακούγεται είτε σαν δραματική υπερβολή ή σαν κάτι που βλέπει σε μια ιστερική ανάρτηση κάθε φορά που κάποια από αυτές τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης αλλάζει τους όρους παροχής υπηρεσιών της. Αλλά αυτή τη φορά είναι απολύτως αληθές, λέει. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε με το παπάκι που λέμε, λογαριασμού Instagram στην εφαρμογή με τα AI για να συμπεριλάβετε συγκεκριμένα προφίλ Instagram απευθείας στις εικόνες σας. Αναφέρει ότι η Meta στην ανακοίνωσή της το έλεγε για το συγκεκριμένο προϊόν. Λοιπόν, άσχημο. Έτσι, πολύ άσχημο. Να παίρνει ένα φωτογραφίες και να σκέφτει να την γουστάρει. Δεν είναι άλλο. Μπορείτε όμως να τα ρυθμίσετε, να μην συμβαίνει αυτό. Καλημέρα Στρατάρα. Με τόσα που λες λέει για τον Πούτιν, άμα πετάξεις πάνω από Ρωσία θα σε κατεβάσει κάτω. Αμάν αμάν. Να μην σε νοιάζει που λέει και ο Κοντολάζος.

0: Λοιπόν, break και γυρνάμε γρήγορα, μην φύγετε, ερχόμαστε.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξυνηχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
5: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση.
7: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
8: Instagram Grezio Australia.
7: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου?
1: Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό.
0: Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
2: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

Λοιπόν, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το κόστος ζωής. 12 και 12 λεπτά μετά, λοιπόν, μεσημέρι. Καλησπέρα. Να σας πω ότι όλο και περισσότερα τους μισούς Αυστραλούς ελαχιστοποιούν, λέει, τη θέρμανση στα σπίτια τους αυτό το χειμώνα για να αποφύγουν την πληρωμή υπέρογκων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα. Πολλά νοικοκυριά αγοράζουν επίσης φθηνότερες θερμάστρες παρά τις προειδοποίησεις των ειδικών ότι οι αγορές χαμηλού κόστους καταναλώνουν περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα. Αυτά λοιπόν που βρήκε η έρευνα βασίστηκαν σε 700 άτομα που είχαν αγοράσει ηλεκτρική θερμάστρα αυτό το χειμώνα για να ζεσταθούν, ενώ η κύρια ανησυχία τους ήταν η μείωση των λογαριασμών του ρεύματος. Λιγότεροι από τους μισθούς εφαρμόζουν βασικά μέτρα για να παραμείνουν ζεστοί, όπως το να φορούν πουλόβερ και κάλτσες πριν ανάψουν τη θερμάστρα τους. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι η αγορά μιας φθηνότερης συσκευής που σας ζεσταίνει μπορεί συχνά να αποβεί μπούμεραγκ, εάν το κόστος λειτουργίας της υπερτερεί τυχόν αρχικής εξοικονόμησης.

0: όταν σε κοιτάω.
1: Και μάλιστα μας δίνουν και οδηγίες γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις συσκευές, πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Πάντα να χαθώ με μια σου λέξη.
1: Άμα φτάσαμε αυτό σημείο.
0: Αλλάζει χρώμα η ζωή.
1: Είναι λίγο κάπως όλο αυτό, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, συμβαίνει, γιατί φοβούνται τους λογαριασμούς, έχουν ανέβει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά τις 100 επάνω, η αλήθεια είναι.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι για πολύ μοναχικούς, χωρισμένους για λύκους.

Γιάννης μου έχει στείλει ένα τραγούδι παλιό φυσικά, αλλά είναι πολύ δυνατό. Της Λίδιας. Σε ένα βράχο φαγωμένο, Γιάννη. Ναι, θα το βάλω γιατί μου αρέσει και εμένα.

έχετε ζητήσει να σας και τραγούδι της Μαριάννας μας έβαλε χθες, του Σφακιανάκη που το λέει καταπληκτικά. Ό,τι προλάβουμε θα βάλουμε, παιδιά. Κόμματα αυτή, ρε Λίδια, ρε Γιώτα. Τα αφαιρέσω και στο Μάρκο που του αρέσουν αυτά. Και στον Νικόλα που του αρέσουν.

0: Καλημέρα Όλγα μου που μου λέει ναι εντάξει τώρα συγκινούμε και λίγο γιατί έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Η αγαπημένη σου λέει γεια θα σε περιμένουμε ανοιχτή αγκαλιά. Το Λεβέντι λέει γκονόμ. Άρε Όλγα ναι.
1: Άλλη, ποια λύπη σε βαραίνει.
0: Να το αφιερώσω στον Τασούλη.

0: Κατάλαβες τι μου έκανες τώρα. Με πήγες αλλού.
1: Αυτά. Θα κάνουν καριέρα και οι δύο πάντα.
0: Καλή, ναι, μωρέ, εντάξει. Κάτι θα κάνουν και αυτοί.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Ακούς αυτά τα μεγάλα τα κομμάτια, ρε φίλε. Κάποια στιγμή λες, πώς χορεύεις, ρε μεγάλε ζεπεκιά.
0: Εδώ είναι το ερωτηματικό.
1: Έλα, ρε φίλε, πώς χαμογελάς, ρε φίλε. Και χτυπάς και καμιά δεκαριά ζεπέκια το βράδυ.
0: Ναι, καμιά δεκαριά και χτυπάς και παλαμάκια και χτυπάς και τα πατώματα και κάνεις και κολοτούμπες και κάνεις και ελικοπτεράκια και σπάς και τη μέση. Ναι, σπάς και τη μέση. Δεν συγχωρείτε τη Βετέλη, εντάξει.
1: Μπλοζόνα πρέπει να κάνεις.
0: Εν τω μεταξύ, έχω τρελαθεί, ρε Γιάννη.
1: Αλήθεια. Με το στόμα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, είναι τώρα, δεν ξέρω αν έχει πέσει μπροστά σας. Είναι τώρα τελευταία 2-3-4 άτομα να πούμε που κάνουν, λέει, μαθήματα ζεμπέκικου. Ρε φίλε, αυτά που βλέπω δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει, μαθαίνετε το ζεμπέκικο. Για να καταλάβω, υπάρχει. Εσύ που είσαι και Γιάννη, είσαι και χορευτής. Μαθαίνετε το ζεμπέκικο. Υπάρχει δηλαδή χορογραφία ζεμπέκικου.
1: Κοίταξε, κάποια πράγματα πρέπει να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Δηλαδή ο ζεμπέκικος είναι καθαρά η ήττα και ο πόνος του άντρα.
0: Σωστό. Το
1: έχουμε πει αυτό. Ήττα.
0: Τι ήττα, ναι.
1: Δεν υπάρχει, άμα μπορείτε ένα ζεμπέκικο να μιλάει για χαρούμενα, με χαρούμενα λόγια, εγώ θα σας πω, στον παραδείγματος χάρη, ας πάμε στα νεότερα. Δεν θέλω τέτοιους φίλους που το βάζουν και σε γάμους που έχουν προσκαλέσει καμιά τριανταριά, καμιά διακοσαριά, και ο DJ είπε δεν θέλω τέτοιους φίλους. Λοιπόν, και αυτοί λοιπόν πέφτουν κάτω, γελάνε, ξακάνουν. Δηλαδή το είναι αστείο. Δηλαδή όταν δεν είσαι με τα λόγια του τραγουδιού, καταρχήν. Παλιά, άμα θυμάσαι, που θυμάσαι, και άμα θυμάσαι, λάθος έκφραση. Λοιπόν, σηκωνόταν ένας και έρχονταν 2-3 στροφές. Ούτε το τραγούδι τελείωνε.
0: Μα δεν, και καταρχήν, ούτε παλαμάκια δεν βαράστα. Αυτά που βλέπω και κάνουν τέτοιο, δηλαδή. Σηκώνονται όλοι μαζί, χορεύονται. Ναι, μα αυτό είναι, ρε φίλε. Είναι αυτό, ότι σου τάσκασε. Σου τάσκασε.
1: Να σου πω κάτι. Έτσι. Δηλαδή, σου έρχεται. Άμα δεν σου έρθει το ζεϊπέκικο, δεν το χορεύεις κατά παραγγελία. Δηλαδή, ούτε κατά παραγγελία κάνει.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι σεξιστικό αυτό που θα πω, αλλά το ζεϊπέκικο παραδοσιακά συνδέεται με την βαρύτητα και την αντρική αξιοπρέπεια. Δηλαδή, ιδανικά χορεύεται από έναν άντρα και ένα τη φορά, όχι 10 που χορεύουν μαζί. Έτσι. Που εκφράζει το προσωπικό του πόνο και τα συναισθήματά του. Αυτό είναι το ζεμπέκικο.
1: Καταρχήν υπάρχει ο ζεϊπέκικος απτάλικος, ο οποίος είναι αντικριστός.
0: Ναι, δύσκολο, Γιάννη.
1: Αλλά ο ζεϊπέκικος, ο ζεϊπέκικος όμως είναι αυτοσχεδιασμός. Ζωγραφίζει στη γη τον πόνο σου εκείνη τη στιγμή. Καταλάβες. Και ο πόνος δεν είναι χοροπίδημα.
0: Δεν χορεύεται για επίδειξη, ρε παιδί μου, για να τραβήξει τα βλέμματα.
1: Έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, και οι πιο παλιοί, δηλαδή, η πίστα ανήκει σε σένα όταν χορεύεις, ενώ οι υπόλοιποι δεν πρέπει καν να περνάνε μπροστά σου, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν οι νόμοι τότε, θυμάμαι τους παππούδες που ήταν.
1: Εννοείται, φίλε, γιατί εκείνη τη στιγμή συνομιλείς με τους μουσικούς. Γίνεται μια συνομιλία. Είναι αγένεια να περάσεις από ανάμεσά του.
0: Δεν έχει κάποια συγκεκριμένα, δεν έχει κάποια βήματα συγκεκριμένα, δηλαδή. Γιατί βγαίνει.
1: Όχι, τι βήματα.
0: Καθαρά από μέσα σου αυτό. Έχω δει μπάρμπα να χορεύει ζεμπέκικο 80 χρονών και να κουνήθηκε 3 φορές, ξέρω εγώ. Αλλά το ο άνθρωπος είχε πει και ένα ποτηράκι παραπάνω, το ζούσε. Κατάλαβες.
1: Έτσι, ναι, έτσι. Από τη στιγμή που μπήκαν με τα τραπέζια, τα στόματα με τα τραπέζια και με αυτά και τα σηκώνα και αυτά και τα κροματικά.
0: Δεν υπάρχουν στημένες φιγούρες τώρα στο ζεμπέκικο, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Να ξέρεις πάρα πολύ καλά όταν τραγούσα η γιαγιά σου αυτό το πράγμα, γύριζε πάνω στην εκεί πέρα που ήμουν στα φώτα και χαμογελούσε και με κουνούσε καταφατικά το κεφάλι. Καταλάβες. Είχαμε συνομιλία.
0: Και μάλιστα, και οι πιο παλιοί λέγανε ότι δεν πρέπει να το χορεύει η γυναίκα το ζεμπέκικο. Εκτός και αν βιώνει, λέει, κάποιο πόνο, πένθος, κάτι τέτοιο, μόνο τότε ίσως.
1: Μόνο αυτή που έχει χάσει παιδί το χορεύει.
0: Έτσι είχα διαβάσει και εγώ, να.
1: Μόνο αυτή που έχει χάσει παιδί μπορεί να το χορεύει στο ζεϊμπέκι. Καταλαβες.
0: Ναι, ναι, πώς το καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ο πιο βαρύς πόνος.
0: Θες να αυτά είναι ψηλά, ψηλά γράμματα, Γιάννη, τώρα.
1: Ναι.
0: Ψηλά γράμματα.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να ήταν πίσω εκείνη η κοινωνία, ρε φίλε, αλλά ήταν όμορφη, είχε άλλες αξίες.
0: Εντάξει, το και το πίσω,
1: και
0: ναι,
1: άλλα... okay.
0: Ήταν τα πράγματα, ήταν τα πράγματα ξεχωριστά.
1: Συναισθηματικά.
0: Και ξεχωριστά.
1: Ναι, ήταν αυταρχική, ήταν αυταρχική, ήταν αυτά, αλλά συναισθηματικά είχε άλλα κλί. Δηλαδή, όμορφα πρόβατα. Τι ώρα είπε εκεί από εδώ. Λοιπόν, αυτά.
0: Άντα, σου αφαιρώ, θα σου αφαιρώσω και άλλο ένα.
1: Να μιλήσουμε για καμιά είδηση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Καλό, για να μην μιλήσουμε για αρνητικά πράγματα.
0: Όχι, όχι. Έλα, σου αφαιρώ ένα ωραίο. Καλός κι αυτός.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έλα, Νίκος.
2: Έλα. Καλημέρα.
0: Μέρα.
2: Τι έγινε?
0: Τι να γίνει?
2: Δεν μπόρεσα σήμερα, ήθελα να βάλω ένα θέμα. Τέλος πάντων το αγγίξατε, ξαπαλώνω νύχο τώρα με το Γιάννη. Λέμε για την τέτοια, λέμε για το αν πρέπει μια γυναίκα να χορεύει σε μπέκικο και αν χορεύει σε μπέκικα και τέτοια. Δεν νιώθεις ότι πλέον τα πράγματα έχουν μια ισορροπία περίεργη και όλο αυτό τίνει να γίνει ότι η γυναίκα πλέον δεν είναι στη θέση που έπρεπε να είναι, με αποτέλεσμα ούτε γεννήσεις αλλά ούτε και γάμους να έχουμε, ούτε οικογένειες. Δεν βλέπεις ότι υπάρχει μια μοναχικότητα, δεν βλέπεις ότι υπάρχει ένας εγωισμός γυναικείος τόσο? Διάβαζα και μια έρευνα ότι αυτές που διαλύουν τους γάμους πλέον είναι περισσότερο οι γυναίκες παρά οι άντρες.
0: Ναι, το πιστεύω.
2: Επίσης, στο ίδιο άρθρο έλεγε ότι, βασικά το άρθρο λέγεται «Θηλυκοποίηση του πλανήτη» και είναι παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι.
0: Ναι, είναι.
2: Δηλαδή έχει πέσει τεστοστερόνη των αντρών τουλάχιστον στο 50%.
0: Είναι γνωστό ότι το αρσενικό φύλλο πηγαίνει προς το θηλυκό τα τελευταία 15
2: χρόνια. Μπράβο. Δηλαδή έλεγε, παιδί μου, έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα. Έλεγε ότι το 60% των ανθρώπων προτιμούν να πάνε σε μια συναυλία ενός αγαπημένου τους καλλιτέχνη παρά να κάνουν σεξ, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Έτσι, είχαν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Μήπως τα έχουμε κάνει όλα ίσιωμα?
0: Ναι, τα έχουμε κάνει. Αυτό δεν είναι... Δεν τίθεται ερώτημα σε αυτό.
2: Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι, για να μην το πω πολύ λαϊκά, που φτιαχνόντουσαν, ρε παιδί μου, κάποτε που έβλεπα τον αστράγαλο της γυναίκας. Και σήμερα δεν έχει μείνει τίποτα να δεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει φαντασία.
2: Δηλαδή, το ξεκολλήκι που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι φοβερό, ρε φίλε. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας άντρας να προκληθεί σεξουαλικά από ένα τέτοιο αντικείμενο, υποκείμενο? Έτσι, και στο λέω εγώ που υποτίθεται ότι έχω κόρες, έτσι. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια μοναχικοποίηση.
0: Δεν υπάρχει κάτι να σου εξάψει τη φαντασία πλέον, να μπορέσεις να ουσιαστικά να εξερευνήσεις το άτομο αυτό, για να δεις και την άλλη πλευρά και την πλευρά που κρύβει, ρε παιδί μου, είτε είναι σωματική είτε είναι ψυχική πλευρά.
2: Εσύ το πήγες πολύ βαθιά. Εγώ σου λέω να γίνει επιθυμητή. Πώς μπορείς να επιθυμήσεις μια γυναίκα η οποία είναι ξεβράκωτη?
0: Όχι, γιατί στο δίνει έτοιμο αυτό και δεν κάτι, ειδικά ο άντρας που είναι και κυνηγός, δεν του αρέσει.
2: Πώς μπορείς, σαν άνθρωπος 30-35 χρονών, να βασιστείς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ξεβράκωτος, για να τον εμπιστευτείς για σπίτι?
0: Μα να σου πω κάτι, Νίκο, επειδή εσύ έχεις κόρες και εγώ...
2: Να κάνεις οικογένεια.
0: Εσύ έχεις κόρες και εγώ έχω αγόρια.
2: Έχω και γιο.
0: Ναι. Εγώ, ο γιος σου, εντάξει, ο γιος σου είναι μεγάλος, εντάξει, δεν είναι...
2: Δεν έχει σημασία, όχι, ίσα.
0: Ναι,
2: είναι στην κατάλληλη ηλικία.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, πώς αντιλαμβάνονται τα αγόρια πλέον τις γυναίκες με όλα αυτά που συμβαίνουν, είτε είναι μέσα στο διαδίκτυο.
2: Εργαλείο.
0: Ναι, δηλαδή μου λένε, ξέρεις, και έχουμε πολλές φορές σε σύγκρουση και τελικά αρχίζω και πιστεύω ότι ίσως τα παιδιά έχουν δίκιο. Στο κομμάτι ότι
2: έχουν δίκιο.
0: Δεν είναι, μου λέει, έχουν τα δίκιο χρόνια. Δεν είναι, μου λέει, μπαμπά όπως τα ήξερες εσύ. Γιατί του λέω, ξέρω εγώ, εντάξει ρε φίλε, θα πας με μία, θα πας με μία άλλη κοπέλα, θα πας με μία άλλη κοπέλα. Δεν θα κάνεις σχέση. Πώς μου λέει να κάνω σχέση? Πού να βρω τη σχέση?
2: Δεν νιώθεις ότι οι άντρες...
0: Όχι, στεναχωριέμαι πραγματικά.
2: Γενικά, δεν νιώθεις γενικά ότι οι άντρες εργαλειοποιούνται από τις γυναίκες? Δηλαδή, τι πρέπει να έχει ο άντρας? Πρέπει να έχει μια πολύ καλή δουλειά, πρέπει να βγάζει λεφτά, πρέπει να κάνει το ένα, πρέπει να κάνει το άλλο. Μα δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό το... Όταν σου μίλησα για εξερεύνηση του ανθρώπου, η κυνήγη, πες το όπως θέλεις, δεν υπάρχει αυτό ώστε να γίνει υποθητή η γυναίκα πλέον στον άντρα. Είναι τόσο εύκολη στο πιάτο. Όχι ότι... Προσέξτε τώρα, εδώ είναι ένα πολύ λεπτό κομμάτι, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, έτσι. Όχι ότι...
2: Όχι.
0: Το θέμα είναι ότι όλοι οι ενδιασμοί και οι αρχές που είχαν οι γυναίκες ώστε να πάνε με έναν άντρα ήταν αυτό που ουσιαστικά τον αναστάτωνε τον άντρα. Τώρα πλέον η γυναίκα δεν το βλέπει έτσι. Δεν βλέπει ότι εγώ
2: στο
0: θα πάω...
2: Κομμάτι.
0: Στο σεξουαλικό κομμάτι δηλαδή θα πάω, σου λέει, με ένα αγόρι και με άλλο αγόρι και με άλλο αγόρι, αλλά δεν θα νιώσει αυτό που νιώθαν οι γυναίκες παλιά, ότι τι κάνω, γιατί τώρα, μήπως με θεωρεί ότι είμαι, ξέρω εγώ, λίγη, μήπως με θεωρεί ότι είμαι φθηνή. Δεν το σκέφτονται πλέον αυτό οι γυναίκες. Είναι μια κανονικότητα. Γιατί σκέφτονται όπως σκέφτονται οι άντρες, καταλαβες.
2: Διάβασα ένα βιβλίο, ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο τι έλεγε? Έλεγε πολύ απλά αυτά που λέμε, αλλά με λίγο καλύτερο τρόπο και εξελίξιμο. Δηλαδή, ας πάρουμε τη γυναίκα των 100 ετών σήμερα. Η γυναίκα των 100 ετών, όταν μεγάλωσε την κόρη της που ήταν 50, 60, 70 ας πούμε, τη μεγάλωσε και την έλεγε, πρόσεξε, βλέπεις την τράβα από τον άντρα. Να πάρεις ένα καλό άντρα, να βγάζει χρήματα, να σε έχει όπως έχει. Παίρνανε έναν άντρα λοιπόν, ο οποίος ναι μεν μπορεί να ήταν καλά οικονομικά, αλλά έπεφτε ο Άγιος Μπούρδουλας, είτε ήταν αδιάφορος, είτε ήταν του καφενείου, του κουμαριού, του οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
2: Η γυναίκα των 70-80 όμως, αυτό στην κόρη της των 50 σήμερα, τι πέρασε? Πρόσεξε, βλέπεις τι τραβάω εγώ με τον πατέρα σου. Να μην μείνεις σε έναν, να δεις και δεύτερο, να δεις και τρίτο. Άρχισε λοιπόν το διαζύγιο ή ο χωρισμός να γίνεται ακόμη πιο εύκολος. Η μάνα των 50 τώρα, φαντάσου και βάλε με το νου σου εσύ τι μπορεί να λέει στην κόρη της που είναι 30. Και η μάνα των 40, φαντάσου τι θα λέει στην κόρη της που είναι 17-18.
0: Δεν ξέρω, πάντως...
2: Οπότε, ούτε παιδιά γίνονται.
0: Είναι
2: και για μένα είναι παπάς εντελώς το οικονομικό πλέον. Ότι, ξέρεις, λόγω των οικονομικών δεν κάνουμε παιδιά. Και αυτό μπορώ να σου το αποδείξω με δύο τρόπους.
0: Μα κάτι, να σου το κάνω και να σου το πω αλλιώς. Δηλαδή, αυτό το λέγαμε μετά την κρίση στην Ελλάδα. Τώρα, δηλαδή, βλέπεις ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Το βλέπουμε και εδώ. Δεν νομίζω εδώ ότι είναι το οικονομικό πρόβλημα. Για να ζευγάρι να ανοίξει σπίτι, έτσι.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά όμως εδώ. Πρόσεξε. Ναι, μεν στα σύγχρονα χρόνια, αλλά τι βλέπουμε? Δεν είναι το οικονομικό, γιατί? Γιατί οι φτωχές χώρες έχουν υπερπληθυσμό. Το πιάνεις αυτό που σου λέω?
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δε στην Αφρική, που πληρώνονται 20 δολάρια το μήνα και κάνουν 10 παιδιά. Δες κράτη που υποφέρουν κυριολεκτικά, ας πούμε, από οικονομία και κάνουν 3 και 4 παιδιά και 5.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι και σωστό, έτσι.
2: Κοίταξε, δεν μπορείς να κρίνεις όπως δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε αυτούς.
0: Σίγουρα,
2: σίγουρα
0: δεν μπορείς να κρίνεις, αλλά δεν θεωρώ και λογικό έναν άνθρωπο ο οποίος... Ναι, δεν θεωρώ ένα λογικό έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει 8 παιδιά και θα πεινάνε. Κατάλαβες το να σου πω, έτσι. Πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο και την κατάσταση.
2: Αυτό είναι όμως το δεδομένο στην Αφρική, άρα δεν έχει να κάνει με την οικονομία.
0: Όχι, δεν έχει
2: να κάνει. Αποδείξω, και αν θες για να σου το αποδείξω, η οικονομία τα παλιότερα χρόνια, όταν είχε δύο βόδια, ας πούμε, και ένα γαϊδούρι, έκανε 5 γιους για να τον βοηθάνε στα χωράφια.
0: Ναι. Καλά. Είναι πολλά. Κοίταξε, καλά. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι η έλλειψη γιατρών, είναι η έλλειψη.
2: Ακριβώς.
0: Που δεν γνωρίζουν. Σου λέει, έγινες έγκυος, θα το κάνει. Εντάξει, τώρα τι να κάνει.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι, ρε φίλε. Έμεινες έγκυος. Όχι, δεν θα το κρατήσεις.
0: Δεν
2: το κρατήσεις. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς.
0: Δεν υπάρχει λέει, ενημέρωση για προφύλαξη. Δεν υπάρχουν αυτά σε τέτοια τριτοκοσμικά κράτη.
2: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έπιασες την είδηση, να πούμε, που πήγανε δεν ξέρω εγώ, 200.000 προφυλακτικά ελαττωματικά τρύπια και σπάγα και τέτοια. Δεν ξέρω και τι έχει. Υπάρχει αυτή η είδηση, έτσι
0: Καμός. Είναι η είδηση.
2: Λοιπόν, ναι, οπότε δες τώρα, ας πούμε, την εξίσωση που υπάρχει με τις γυναίκες, που θεωρώ ότι και βέβαια είναι ίση, σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι και βέβαια είναι ίση. Αλλά κάποια πράγματα τα έχουμε χάσει. Η μητρότητα είναι μητρότητα. Η μάνα θα δει το παιδί. Το χάδι της μάνας λείπει. Όπως λέγανε οι παλιοί, το παιδί ορφανεύει από τη μάνα, όχι από τον πατέρα. Λοιπόν, δεν είναι μάνες πλέον. Πλέον δεν είναι μάνες. Θέλουν να έχουν, να είναι τόσο μάνες και οι σύζυγοί τους, οι σύντροφοί τους, γιατί έχουμε και αυτό πλέον, οι σύντροφοί τους θέλουν να είναι εξίσου μάνες και οι σύντροφοί τους. Δεν γίνεται, ρε κορίτσια, πώς θα το κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι στη φύση του άντρα, πώς το κάνουμε.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, πού είσαι?
2: Στόλπε πάλι.
0: Έχει κίνηση?
2: Έχει, ρε εσύ, έχει. Παρασκευή, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Έχει, ε.
2: Έχει, όχι πολύ. Σχόλασα, δεν είναι. Σμία η ώρα, δεν σε κάνω. Τι να σε κάνω.
0: Εντάξει, να σε καλά, και εγώ σχολάω τώρα.
2: Έχεις εσύ ακόμα ένα τέταρτο.
0: Άντε, πάει να βάλω ένα τραγουδάκι για να φύγουμε.
2: Άντε,
0: πέχει. Άντε, τέλο. Η πιο επιθυμητή γυναίκα είναι αυτή που είναι σεμνή στα όλα της, λέει ο Νίκος. Εννοείται αυτό. Περίμενε, Αντριάννα, ένα λεπτό.

Και αν θέλετε να σας πω λίγο την ιστορία με το τραγούδι αυτό, έχει να κάνει με ένα νεαρό άντρα που πέθανε ξαφνικά στην πίστα ενώ χόρευε μπέκικο. Είχε βγει να διασκεδάσει με την παρέα του, καθώς πρόκειται να, ήταν να πάει στο στρατό. Ενώ χόρευε την παραγγελιά, υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία πνοή πάνω στην πίστα. Από εκεί πήρε το ερέθισμα ο Τάκης Μουσαφίρης μαζί με τον Βασίλη Παπαδόπουλο και γράψαν αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό λέει, τράβηξε δύο ροφουσιές και εκεί που έπαινε στροφές γονάτισε στο χάρο.

0: Αν έχετε ξαναστραφεί ποτέ με κάποιους συνθέτες και δείτε, μάλλον ακούσετε την ιστορία τους, τις ιστορίες των τραγουδιών πίσω δηλαδή από τα τραγούδια, τις ιστορίες που κρύβονται και το ερέθιμο που πήραν οι συνθέτες για να γράψουν τα τραγούδια, είναι απίστευτο η εμπειρία. Έλα, Ριάννα.
1: Όλα τα τραγούδια Στράτο βασίζονται, όχι όλα.
0: Ναι, εντάξει, ειδικά τα πιο,
1: αληθινή ιστορία.
0: Τα πιο παλιά δηλαδή. Είχε ο άλλος την κασετίνα, ξέρεις, με τα τσιγάρα, ξέρεις, τα που καπνίζανε παλιά. Και όταν γινόταν κάτι επί τόπου, μπαμ μπαμ, κάτι είχε σημειώσει πάνω στην κασετίνα. Δηλαδή, ξέρεις πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί πάνω σε.
1: Αυτό που λες, η κασετίνα είναι η ταμπακέρα.
0: Είναι το πρώτο τάμπλετ. Όχι, τα τσιγάρα που ήταν. Το χάρτινο, το πακέτο που ήταν, ρε παιδί μου, το τετράγωνο, το έτσι κασετίνα που άνοιγε και γράφανε εκεί πάνω. Ήταν, λέει, το πρώτο τάμπλετ αυτό που κάνανε σημειώσεις.
1: Ωραία. Αυτό που έλεγε και ο Νίκος, πολλά που είπε, συμφωνώ απόλυτα.
0: Όλοι νομίζω συμφωνούμε. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίθετη άποψη, να μας την πείτε.
1: Αυτά, δηλαδή. Ναι, πραγματικά οι γυναίκες σήμερα δεν σέβονται τον εαυτό τους λιγάκι, δεν ξέρω, και στενοχωριέμαι κι εγώ γι' αυτό. Δεν είναι μόνο το οικονομικό που έχουμε υπογενετικότητα, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Και κάποτε μιλήσαμε γι' αυτό με τον Νίκο και έλεγε, είναι το οικονομικό. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι πολλά άλλα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Τελικά.
1: Ναι, βέβαια, είναι
0: να το πούμε
1: πολλά
0: δηλαδή
1: άλλα.
0: Έτσι, δεν είναι μόνο το οικονομικό, όχι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Καταρχήν,
1: είναι κρίμα αυτό.
0: Το πρόβλημα είναι ότι ξέρουν τι γίνεται. Μην νομίζω ότι δεν ξέρουν τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά οι γυναίκες ψάχνουν τον άντρα που θέλουν, δεν τον βρίσκουν. Οι άντρες ψάχνουν τις γυναίκες που θέλουν και δεν τις βρίσκουν. Και αυτό πάει γαϊτανάκι. Κατάλαβες.
1: Ναι. Δεν ξέρω για τους άντρες τι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκες και δεν το βρίσκουν, ας πούμε. Ίσως.
0: Οι άντρες τι θέλουν? Θέλουν μια γυναίκα η οποία να. Όχι ότι δεν υπάρχουν, μην τα μηδενίζουμε όλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν γυναίκες από οικογένειες, από σπίτια που έχουν μεγαλώσει σωστά, που έχουν ακόμα, κρατάνε λίγο, έτσι έχουν τις άμυνες στο κομμάτι αυτό, αλλά είναι λίγες. Τώρα πλέον οι γυναίκες από μικρές ηλικίες νιώθουν απελευθερωμένες. Νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν έρωτα, όσες φορές και με όποιον θέλουν. Ενώ παλιά η γυναίκα σου λέει, όχι, εγώ δεν θα κάνω με τον οποιοδήποτε. Έρωτα.
1: Βέβαια, μα έτσι.
0: Να άλλαζε η παλιά η γυναίκα έναν σύντροφο, άντε δύο, μη πω τρεις με το ζόρι. Δηλαδή, και αυτή που άλλαζε πολλούς συντρόφους τότε, τη λέγανε εξόλους και προόλης. Έτσι. Τώρα πλέον οι γυναίκες δεν έχουν αυτά τα ταμπού. Σου λέει μηνύματα, στέλνουμε μηνύματα, ανταλλάσσουμε μηνύματα, 10 η ώρα να συναντηθούμε εκεί. Έλα να με πάρεις. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις.
1: Μερικές φορές. Δεν ξέρουν ποιον θα συναντήσουν.
0: Και όμως έτσι λειτουργούν. Ξέρεις πόσες φορές.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Κρίμα. Πρέπει λίγο έτσι πιο σεβασμό. Μήπως φταίει που. Στράτο, τώρα μπορεί να το πω πάλι, αλλά. Ξεφύγαμε λιγάκι και από το δρόμο του Θεού και δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας.
0: Κοίταξε, όλα αυτά είναι άμυνες. Και ο Θεός άμυνα είναι. Και η οικογένεια άμυνα είναι. Όταν κάποιος σου έχει δείξει πώς είναι τα φρένα στη ζωή σου.
1: Μέχρι μια γραμμή, ρε παιδί.
0: Ναι, όλα αυτά είναι παράγοντες που άμα απομακρυνθείς δηλαδή από την οικογένεια, τους καλούς ανθρώπους δίπλα σου, την εκκλησία, αν πιστεύεις στο Θεό, όλα αυτά μαζί είναι ένα κομματάκι του παζλ που συνθέτουν αυτό που λέμε τώρα. Κατάλαβες.
1: Ακριβώς, ναι. Τι φταίει όμως, γιατί?
0: Είναι πολλά τα πράγματα που φταίνουν, δεν είναι ένα. Ακόμα και οι γονείς δηλαδή είναι πιο απελευθερωμένοι στο κομμάτι με τα παιδιά τους. Δηλαδή.
1: Σου λέει έτσι είναι τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή μερικές φορές εμένα με παίρνουν στο ψηλό. Εντάξει, δηλαδή.
1: Εμένα τους, τα ίδια.
0: Ναι, τους λέω ρε παιδιά, τους λέω εντάξει. Εντάξει, ο ένας έχει σχέση. Έτυχε, έχει σχέση από μικρός. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, είναι πολύ καιρό από το σχολείο με την κοπέλα. Είναι, μου θυμίζει λίγο τα πιο παλιά χρόνια, εμένα δηλαδή, ξέρεις. Μικρή σχέση, όχι πολλές σχέσεις. Okay. Πιο μεγάλος έχει μια άλλη διαφορετική αντίληψη στο κομμάτι αυτό. Όπως τα περισσότερα αγόρια.
1: Οι ίδιοι γονείς τα μεγαλώνουν,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά τα παιδιά γίνονται διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά τα παιδιά δεν τα μεγαλώνουμε πλέον. Εμείς τα μεγαλώνει και το τηλέφωνο, τα μεγαλώνει και το διαδίκτυο, τα μεγαλώνει όλο αυτό, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ναι, τα παρκάρουμε τα παιδιά από μικρές ηλικίες μπροστά σε ένα τάμπλετ, αυτά μεγαλώνουμε το τάμπλετ και βλέπεις και πάνε 25 χρονών. Και εμείς, ξέρω εγώ, καθόμαστε και βλέπουμε όταν τρώμε, ξέρω αν δούμε λίγο τηλεόραση, αυτά θα έχουν το τηλέφωνο. Δεν τους ενδιαφέρει να δουν τηλεόραση, να κάτσουν
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: στο. Και εγώ μέχρι κάποια στιγμή κράταγα όλο αυτό το οικογενειακό, το τραπέζι, το μεσημέρι, να φάμε όλοι μαζί και αυτά. Κάποια στιγμή μου ξέφυγε και εμένα. Έφυγε, ξέφυγε. Ο ένας θα φάει ό,τι ώρα θέλει, όλος θα φάει ό,τι ώρα θέλει. Έχει, ξέφυγε.
1: Ναι,
0: πάει
1: ναι.
0: και αυτό. Όλα αυτά λοιπόν είναι λεπτομέρειες που συνθέτουν
1: ναι,
0: όλο αυτό. Κατάλαβες.
1: Ναι. Τι να κάνουμε. Ελπίζουμε για το καλύτερο αυτό.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Έγινε στράτο μου. Άντε, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ναι, θα το βάλω γιατί μου αρέσει και εμένα το συγκεκριμένο. Με αυτό θα κλείσω. Το λέει Ρουφιάνα πολύ καλά. Έλα Μπιλάκο.
2: Να ρωτήσω κάτι εγώ πριν κλείσεις.
0: Ναι, ό,τι θες.
2: Μήπως τελικά τα πέτρινα χρόνια ήταν καλύτερα από τα χρόνια που έχουμε τώρα?
0: Αναλόγως τι θεωρείς πέτρινα, γιατί και εγώ δεν θεωρώ ότι ζούσα σε πέτρινα χρόνια. Καταρχήν να σου πω κάτι, ρε Βασίλη.
2: Δεν είχαμε τίποτα και κάνανε οι άνθρωποι παιδιά.
0: Ναι, να σου πω και κάτι άλλο. Γενικά, άμα αφήνουμε και αυτό το κομμάτι των παιδιών και των σχέσεων, τα παιδιά μας νομίζουν ότι γεννηθήκαμε μεγάλοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπήρξαμε και εμείς νέοι. Δηλαδή. Ότι κάναμε και κλάμπινγκ, κάναμε και τις μαλακίες μας. Νομίζουν ότι γεννηθήκαμε μεγάλοι. Αυτό δεν αντιλαμβάνω τα παιδιά, κατάλαβες.
2: Ο πατέρας μου έλεγε συνέχεια εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που
0: είμαι. Ξέρε τι σου λέγε. Και τώρα το καταλαβαίνεις που κάνεις και εσύ παιδιά, έτσι είναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, όσο για τους Αφρικάνους που είναι αυτό που λέμε ότι είναι χαμηλής ποιότητας, που δεν έχουν γιατρούς, που δεν έχουν το ένα, δεν έχουν κινητά, δεν έχουν τηλεόραση, δεν έχουν τι να κάνουν και κάνουν παιδιά.
0: Ναι, σωστό, και αυτό όπως κάνανε παλιά. Γιατί τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά,
2: άμα
0: τι κάνανε.
2: Αν βάλεις και αυτονόν τηλεοράσεις και κινητά και τους θα δωρήσεις, τους θα δώσεις τσάμπα, δεν θα σταματήσουν να κάνουν παιδιά.
0: Έτσι είναι.
2: Γιατί θα αποβλακωθούν σαν και εμάς.
0: Έτσι είναι. Όπως το λες.
2: Αυτό είναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, Μπιλάκο, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε από Δευτέρα.
0: Έγινε, παλικάρι μου.
2: Καλή συνέχεια, πάλι.
0: Καλημέρα στην κυρία Τασούλα. Γεια σου, κυρία Τασούλα μου. Δεν κοιμάσαι, κυρία Τασούλα, τι ώρα είναι? 5, 6 παρά. Μαριάννα, παιδιά, ότι καλύτερο παίζει αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Και όπως πει το αντίθετο, είναι άσχετος.

0: Λοιπόν, να πάω στο Βασίλη γρήγορα και μετά στο μαράκι μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Στρατό.
0: Έλα.
1: Θέλω να σου μιλήσω κάτι διαφορετικά και κάτι που αφορά εσένα.
0: Εμένα
1: αλλά
0: αφορά.
1: Θέλω να μου δώσω την αληθινή εξήγηση.
0: Έλα, να τη δώσω.
1: Και άκουσα που έλεγες ότι μένεις σε ένα σπίτι και τα λοιπά και τα λοιπά που είπες. Σωστά.
0: Συνέχισε.
1: Προσωπικά εσένα σε ρωτάω και θέλω μία απάντηση να μου δώσεις όπως μπορείς.
0: Ναι.
1: Σε δικαιολογώ την πρώτη χρονιά, σε δικαιολογώ την δεύτερη χρονιά, σε δικαιολογώ την τρίτη χρονιά, σε δικαιολογώ την τέταρτη χρονιά, γιατί δεν έχεις πάρει το δικό σου σπίτι.
0: Γιατί δεν έχω πάρει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος, αυτό το λέω εγώ, ο Μπέζιο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Καλό πρόγραμμα.
0: Γεια σου. Έλα μαράκι μου.
2: Έλα Στράτου, τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
2: Σ' ακούω και ακούω και το θέμα σου είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αλλά εγώ με το φτωχό μου μυαλό λέω δεν φταίνε τα παιδιά μας, αλλά φταίει το education που παίρνουν από τα σχολεία.
0: Σωστό και αυτό. Όλα αυτά συνθέτουν. Ναι,
2: εμείς που μεγαλώσαμε έτσι φτωχά όπως μεγαλώσαμε, πότε είχαμε ένα μάθημα στην τάξη, στο σχολείο μας που να μιλάει για σεξ?
0: Ναι.
2: Πες μου.
0: Δεν είχαμε.
2: Τώρα δεν θέλω να πω παραπάνω. Για σκέψου το πως δουλεύει το μυαλό των παιδιών μας.
0: Επηρεάζονται βέβαια.
2: Όταν εμένα έρχεται η κόρη μου, ας πούμε, γιατί τώρα είναι παντρεμένη και έχει παιδιά, και μου λέει δεν ξέρεις τι λες.
0: Τι λέτε, πες.
2: Ναι, όταν της λέω ότι ξέρεις κάτι, μην ας πούμε δίνεις τον εαυτό σου στον καθένα, ναι.
0: Δεν το θεωρεί έτσι.
2: Όχι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν το θεωρούν
2: ενώ
0: έτσι.
2: Ενώ τα παλιότερα χρόνια, εγώ για να σου πω, για να δεις, ας πούμε, τώρα μπορεί να γελάσουν όλοι, εμένα μου έλεγε η μάνα μου, okay, ότι αν σε φιλήσει κάποιος, θα το καταλάβει ο πατέρας σου. Άκουσε να δεις. Άκουσε να δεις. Και πώς μεγαλώναμε τότε με τόση αγνότητα.
0: Αυτό έχει φύγει, το αγνό δεν υπάρχει. Ξεχάστε το πλέον, τα παιδιά.
2: Ακριβώς.
0: Δεν...
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, για μένα.
0: Συγγνώμη ρε Μαρία, τώρα να σου πω κάτι. Όταν εγώ έχω μια κόρη και δεν θέλω να προσβάλλω κανένα πατέρα, κανένα γονιό, αλλά
2: όχι,
0: δεν μπορώ
2: όχι,
0: να μην
2: όχι,
0: το πω. Όταν εγώ έχω μια κόρη και είναι 13-14 χρονών και φοράει στο τσάκι στον κόλο, φαίνεται όλο ο κόλο και ένα μπούστο που βγάζει τα βυζιά της έξω και φεύγει από το σπίτι και δεν της λέω κάτι, γιατί δεν ξέρω γιατί δεν της λέω κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Ευτυχώς που δεν έχω κόρη, δηλαδή, γιατί θα κατελαθεί.
2: Όχι, γιατί ξέρεις γιατί δεν της λες κάτι. Γιατί θα σου πει, ξέρεις τι, don't live with the past, που
0: πρόσεξε,
2: λένε οι Αυστραλοί.
0: Δεν ξέρω τον εαυτό μου από αυτό ότι, ότι θα μου πέρναγε ή θα τη έκανα κάτι, γιατί τα ίδια θα μου κάνει και εμένα. Πιστεύω ότι στις εποχές που ζούμε, πρόσεχε να μην παρεξηγηθώ. Αλλά παλιά εγώ θυμάμαι δηλαδή τη γυναίκα μου που είμαστε από μικρά παιδιά μαζί και φόραγε σολτσάκι.

0: και για να πάμε στο κλαμπ και για να φύγει το σπίτι φοράγε φούστα και μετά έβγαζε τη φούστα για να φοράει σουλτσάκι. Καταλάβεις να σου πω.
1: Το ξέρω και το καταλαβαίνω γιατί όλοι αυτό κάναμε. Έστω και που εγώ σου λέω τώρα αυτό που έλεγε ο πατέρας μου στη μάνα μου να μας λένε, αυτό κάναμε. Εγώ ήμουν αραβωνιασμένη, να σου πω την αλήθεια, και είπα του αραβωνιαστικού μου να μην με φιλήσει γιατί θα μείνω έγκυος.
0: Και δεν σημαίνει κάτι, και δεν σημαίνει το κοριτσάκι που φοράει σολτσάκι ότι είναι εξ όλης και
1: προόλης. Είναι ξέκολο.
0: Όχι. Δεν σημαίνει αυτό.
1: Εκείνο τον καιρό
0: αλλά
1: δεν
0: άντρας, αλλά αυτό που λέει ο Νίκος, ο άντρας που βλέπει τόσο εύκολο, οι νέοι άντρες εννοώ, οι άντρες που βλέπουν τόσο εύκολα, δηλαδή τη γυναίκα μόνη της να στο δίνει αυτό που εσύ φαντάζεσαι, δηλαδή το σολτσάκι που δεν φανταζόσουν, καταλαβες.
1: Το αγνό το πράγμα που είχαμε παλιά.
0: Το αγνό είναι αυτό όμως που σε κάνει και σε εξητάρει ώστε να ανακαλύψεις τον άντρα.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτό το αγνό το πράγμα, ότι ο ραβωνιαστικός μου θα μου κρατούσε το χέρι, ή όχι εμένα, δεν μιλάω γενικά.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα ντρεπόμουν γι' αυτό, τώρα σήμερα δεν το έχουνε. Και εγώ το βάζω, ένα και μεγάλο σφάλμα της κοινωνίας είναι το sex education που δώσαμε.
0: Ναι, γιατί το πάνε εκείνοι όπου θέλουν. Δεν είναι δηλαδή πάνε με τους κανόνες τους δικούς μας. Πάνε με τους κανόνες που θέλουν η ατζέντα τους. Η ατζέντα, κατάλαβα. Ναι,
1: ακριβώς. Και μετά μιλάμε και λέμε γιατί τα κορίτσια μας σκέφτονται έτσι ή τα αγόρια μας σκέφτονται έτσι. Όχι. Είναι η κοινωνία που ζουν τώρα.
0: Ναι, έχεις δείξει.
1: Εμείς δεν τα είχαμε αυτά, Στράτο.
2: Κυρία Μαρία.
1: Ναι.
2: Ο Τάσος είμαι. Ναι. Τι θέλω να σου πω. Συνέχισε, πες και άλλα πράγματα. Πας και το κρατήσουμε μέχρι τις 3 εδώ πέρα.
1: Όχι, απλά ήθελα να πω τη γνώμη μου.
2: Καλά, ότι... πες και άλλες γνώμες. Μπας και το κρατήσουμε πίσω. Είπα και του γαμπρού μου.
1: Εντάξει, εντάξει, αλλά δεν κρατιέται. Ας τον άνθρωπο να ξεκουραστεί.
2: Μην το κλείσεις, λέω. Ας τον να μιλάει, να κάτσει λίγο άνθρωπο στη 2-3 ώρα.
1: Anyway, Στράτο μου, αυτό ήθελα να πω. Εγώ για μένα... Εγώ για μένα φταίει το education αυτές τις μέρες.
0: Όλα αυτά είναι. Όλα.
1: Το πιο πολύ είναι αυτό για μένα, γιατί από εκεί χάσανε τα παιδιά μας και το σεβασμό στους γονείς και όλα.
0: Έχεις δίκιο. Υπάρχει και παραπληροφόρηση και βλέπουμε και τι γίνεται και με τα φύλλα και με τα ότι δεν υπάρχουν δύο φύλλα.
1: Ακριβώς. Έχουμε πει πολλές φορές ότι, και έχω δει πολλές φορές στη ζωή μου, πολλούς μορφωμένους ανθρώπους. Μιλάμε μορφωμένες που να τους λες κάτι και να το πιάνουν στη στιγμή.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι. Κάποτε έλεγα ότι οι άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι έτσι γεννιούνται. Ορμονικό, ναι. Να το πούμε, δεν ξέρω και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά πλέον αρχίζω και πιστεύω, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο Τάσος, ότι δημιουργούνται κιόλας στις εποχές μας κάποιοι. Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν το νομίζω. Πώς να σου το πω. Το έχω δει σοβαρά στη δουλειά μου.
0: Α, ήταν δηλαδή έτσι και έγινε γιουβέτσι.
1: Άσε το γιουβέτσι. Μιλάμε τώρα, δηλαδή από τις αρχές που τον γνώρισα, μέχρι τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις διαφορά. Έχει κάνει το παν απάνω του για να δείχνει γυναίκα.
0: Αμάν.
1: Όλα. Μιλάμε όλα. Εγώ όταν τον είδα μετά από... τον γνώρισα στις αρχές που άρχισα τη δουλειά, ερχόταν μέσα το παιδί, ήτανε μισό αγόρι.
0: Φαντάσου τώρα να πάει ο Βασίλης τον πεθερό του τον Τάσο και να του πει και ρε πεθερέ, δεν πάει άλλο γιατί αποφάσισα να το αλλάξω.
1: Όχι, μα αυτή, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, αυτοί δεν το μιλάνε. Το κάνουνε.
0: Ναι, Παναγία μου, Χριστός και Παναγία.
1: Μέχρι δηλαδή, μετά από 6 μήνες ξανά που τον είδαμε, μέσα στο μαγαζί,
0: ναι.
1: Εγώ τον γνώρισα από το πρόσωπό του, από τη... Πώς να σου πω.
0: Το υπόλοιπο δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Το πρόσωπο, ξέρεις, τα μάτια,
0: ναι,
1: δεν ξεγελάνε κανέναν. Και όταν βλέπεις κάποιον στα μάτια, καταλαβαίνεις, οκ. Okay? Λοιπόν, εγώ από τα μάτια τον γνώρισα. Και λέω του νεαρού, του μπόση μου, γιατί είναι πατέρας και γιος, του λέω, αυτός είναι αυτός. Μου λέει, νο. Του λέω, σου βάζω στίχημα όσο θες.
0: Για κάτσε λίγο.
1: Και ήταν αυτός.
3: Μήπως άλλαξε και όνομα, τον λένε Λουγκριτία.
1: Δεν ξέρω, δεν ήταν Έλληνας, ρε παιδιά. Δεν ρώτησα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω.
2: Στράτο,
0: έλα.
2: Το έχετε ακούσει, κυρία Μαρία, το ανέκδοτο που είναι δύο φίλοι να πούμε και έχουν να βρεθούν πολλά χρόνια. Και λέει ο ένας τώρα, τι γίνεται, για πες μου να με τη χάσει, αυτά οικογένεια έχεις? Ναι, του λέει, έχω του λέει δύο γιους, του λέει, να πούμε, μπράβο ρε, του λέει, ωραία. Και τι κάνουμε, του λέει, να λέει, ο ένας λέει, τέλειωσε λέει τώρα το γυμνάσιο να πούμε, δεν θα πάει πανεπιστήμιο, λέει, αυτός θέλει να πάει να γίνει υδραυλικός, ξέρω εγώ. Και ο άλλος του λέει, ο άλλος λέει, είναι πανεπιστήμιο, έχει πάρει λέει το μάστερ, τώρα πάει για τον δοκτορά. Του λέει, τι λέει ρε το Μπούστη, όχι ο Πούστης λέει, ο άλλος ήταν.
0: Υπάρχει άλλο ένα ανέκδοτο που είναι δύο κριτικοί τώρα και μιλάνε. Πάει ο κριτικός στο καφενείο, λέει, άσε λέει ρε φίλε, του λέει, ξέρω εγώ, ο γιος μου λέει, παίζει με κούκλες και τέτοια πράγματα. Έλα, του λέει, παίζει με κούκλες. Τι να κάνω, λέει, φοβάμαι, λέει, μήπως βγει, λέει, και δεν είναι, λέει, σαν άντρας. Του λέει, άκου τι θα κάνεις, του λέει, θα πάρεις, του λέει, ένα σπαθί, μια ωραία σπάθα, του λέει, κριτική, και θα τον τυπάς δώρο να δεις, λέει, πώς θα αντιδράσει. Πράγματι, παίρνει ο πατέρας μια σπαθή κριτικό, ωραίο, έτσι, ένα μαχαίρα, μια ωραία. Πάει στο γιο, έγινε, του λέει, πάρε, του λέει, ένα δώρο από μένα. Μπαίνει ο γιος μέσα, βγαίνει έξω ξαφνικά με το μαχαίρι και του λέει, πατέρα, δεν μοιάζω με τη Ζήνα. Να είστε καλά, μωράκι μου. Ναι, πες μου.
2: Όχι, όχι, καλά το πας, κυρία Μαρία. Καλά το πας, κυρία Μαρία, συνέχισε,
1: Ναι, ναι, εντάξει, να τον κρατήσω λίγο ακόμα. Στράτο, να σου πω κάτι. Είναι αυτό, εγώ με το φτωχό μου μυαλό που νομίζω ότι φταίει πάρα πολύ το sex education στα παιδιά μας.
0: Ναι, τα επηρεάζει βέβαια, αφού τα διδάσκει στο σχολείο.
1: Γιατί όταν εμένα ήρθε η κόρη μου και μου είπε, μιλάμε τώρα όχι στην πραγματικότητα, γιατί δεν θα το λέγε ποτέ αυτό,
0: ναι,
1: για τον πατέρα της, αλλά λέμε τώρα, έρχεται η κόρη μου και μου λέει, και τι με αυτό αν δεν είμαι παρθένα.
0: Να, εντάξει,
1: όταν παντρευτώ.
0: Είδες, αυτή είναι η αντίληψη όμως. Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν είναι αντίληψη.
0: Εντάξει,
1: είναι αυτά που μαθαίνουν από το σχολείο.
0: Ναι, συμφωνώ. Αλλά είναι και μερικά πράγματα τα οποία είναι ταμπού. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες βλέψεις.
1: Όχι, δεν έχουμε ταμπού. Δεν έχουμε. Ο πατέρας σας ποτέ δεν είχε ταμπού. Ποτέ.
2: Εντάξει. Να τον αφήσουμε να πάει να κάνει τσιγάρο. Εντάξει.
1: Όχι, ένα τελευταίο θα του πω. Ένα τελευταίο θα σου πω. Εκτός από αυτόν που σου είπα, που έγινε κορίτσι και τώρα μόνο εμείς τον καταλαβαίνουμε, είχαμε και μία κοπέλα που ήρθε στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κανονική
0: ήταν
1: κοπέλα.
0: Ο ίδιος ήταν. Είχε...
1: Όχι, όχι, δεν ήταν ο ίδιος. Ήταν, δεν ξέρω από την Ουγγρανία, δεν ξέρω από πού.
0: Ναι.
1: Ήταν κανονική κοπέλα. Είχε boyfriend, είχε σχέδια. Κάνανε πλέν για να πάρουν σπίτι.
0: Ναι.
1: Και φεύγει από τη δουλειά, γιατί δεν της άρεσαν οι ώρες, δεν της άρεσε η δουλειά. Και μέσα σε δύο μήνες έρχεται πίσω για να αγοράσει κότα, ας πούμε. Γιατί εγώ, ξέρεις, το κοτάδικο δουλεύω. Και ήτανε από το άλλο κομμάτι, απέναντι.
0: Απέναντι όχθη, κατάλαβα.
1: Από τις λεσβίες που λέμε.
0: Ναι, εντάξει, να κάνουμε και όλοι ο κόσμος.
1: Μας έφερε και τη φιλενάδα της μέσα να την γνωρίσουμε.
0: Με την ευχή.
1: Οπότε...
2: Από τη Μυτιλίνη ήταν, από τη Μυτιλίνη.
0: Ναι, ναι. Από τη Μυτιλίνη.
1: Α, από τη Μυτιλίνη. Μην το λες αυτό, γιατί αν σε ακούσει ο άντρας μου είναι από εκεί.
2: Μυτιλίνη είναι.
1: Μυτιλινιώθην.
0: Να είστε καλά, μαράκι μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Περίμενε.
1: Στράτο και να έχει καλό holiday.
0: Γεια σου.
1: Άμα δεν ξαναμιλήσουμε.
0: Θα ξαναμιλήσουμε, έγινε.
1: Να περάσει καλά. Άντε, γεια, γεια.
0: Γεια, λέγε Τάσο.
2: Τα λέμε σε λίγο, Στράτο. Τα λέμε σε λίγο πάλι.
0: Στράτο.
2: Γεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τη μία. Ναι. Συμφωνώ. Να περνάτε καλά. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Bye bye.
4: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: λέγατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας. Καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορα, ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το ιξωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου τα

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
4: η πλούσια ιστορία της,
3: ο φυσικός πλούτος της,
4: όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio. Είναι

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Και λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ λέει και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
3: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματική. Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργασία.

0: Βρες ένα μοτέρ Εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, Εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή Εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολι.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
2: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτηση να τον πάρει πόσο το σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου.
1: Να τι.
0: Ινόπνευμα με πάλμολι, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
3: The Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Βασίλης Κουτονιάς, Alan Dallon Greek.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
1: έχουν δοκιμάσει. Ουδέν υπάρχει...
2: σχόλια, εγώ δεν σε αυτό.
0: Όμω υπάρχει. Ακούσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Εσύ ξέρεις.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε,
1: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Όλα
1: είναι,
2: δεν
1: είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβουρνή. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
5: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα Ντάλλον Γκρίνγκ.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
12: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακούω.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα.
1: Πήρε λαμπρινή, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Δεν είναι Οξάνα.
2: Της είπα, λείπει, της λέω, λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζει τη μύτη σου μέσα στην.
2: Τι κατεβάζει?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζει. Α, κατεβάζει αυτό το κρεβάτι, λέει. Τη βάζει τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρει. Και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα.
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζει στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Τι είναι, φυσιοθεραπεύτρια?
4: Όχι. Να κάτσω από πάνω και να σε τρίπ.
2: Μη με τσουγκλάς και βάλει τη γυναίκα σου σε τρίπ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με στράτο και Νικό. The Quick Breakfast Show.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: το πονάει άστο.
1: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
2: Ναι.
1: Είναι ένας τύπος,
2: ναι,
1: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη Βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη Βέρα του μέσα στο παντελόνι του, και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσεις τη γυναίκα του πως βρέθηκε η Βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη Βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
2: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς Βέρα. The
3: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σκέπαζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.
3: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Πες και εσύ στην παρέα μας. Πες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μάλλον δεν μπορεί, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Καταλάβεις τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων.
1: Ελλήνων.
0: Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Σοβαρά,
0: ε. Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
0: Γι' αυτό σου λέει,
2: δεν
0: πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν πρίξει με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο. Έχει τελαθεί και ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά επικίνδυνες. Αλλά αρρώστε λίγο. Υποβαθμίστε λίγο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό, αλλά θέλει γνώση, δεν θέλει φόβο. Ο άλλος λέει θα κάνω εκτροφείο. Θα τα μαζεύω όλα μαζί και θα τα δίνω. Λέει, τα πιάσε. Βρήκανε πάλι τη λύση. Ο Πεκεπές σε λαγοκέφαλους. Θα βγαίνει άλλος και θα λέει ψάρεψα 150.000 λαγοκέφαλους.
1: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο Μάστορας θα έρθει αύριο. Ο Μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα.
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο Μάστορας.
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας. Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του έφυγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκες και έλα το μαγιό.
3: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
4: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτήσει τη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio